0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτικές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: μιλώ.
1: Μόνο κριτικά.
0: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω. Καιρούς να σ' ανταμώσω.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δεν έκλαψα στο χωρισμό κι η μοίρα μου που τότε τρόπο να βγει το δάκρυ μου γυρεύει πέρα από εδώ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Πρωτόκριτος.
1: Χριστέ μου, πως τώρα εγώ με τα δέντρα ούτε να δούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Ερωτόκριτος.
2: Μέσα σε παιδικές χαρές ψάχνω να βρω τον Γκρίκο. Να πω κι εγώ δυστυχής, σε δυστυχής ανθρώπους δεν ανήκω.

0: να σε ξαναβρω.
1: Ερωτόκριτος.
2: Εγώ έχω στο περβόλι μου μια βιόλα και ένα γκρίνο. Κι όλο το αίμα της καρδιάς τσιρί.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όποιος μπορεί στο δυστυχή παρηγοριά να δίνει, στον κάτω κόσμο ο Θεός έτσα δεν τον αφήνει.

0: Αυτόκριτος.
1: Μιλώσου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πάλι

0: Ερωτόκριτος.
1: Φοβούμαι το κι μια φορά ανεμονοπαντήσει το δάκρυ μου με τη βροχή η γης θα πει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αγάπες, όρκη, στεναγμή, έρωτες, χτυποκάρδια. Εφήκανέ μου μια καρδιά πεντάρφαν και άδεια.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αλίμονος στον άνθρωπο που βλέπει τη σκιά του λιώδωσμα ήλιου και θαρρύ, πως ήταν άστιμο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είμαι το παιχνιδάκι σου κι όποτε θες με πιάνεις. Αχ, πως αγαπώ.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ένα

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Έβαλε μαύρα η χαρά να μην την εγνωρίσω. Να την νομίσω γύφτησα την πόρτα μου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γαλαζοπράσινος γυαλός στα μάτια σου βρυχάται, κι όποιος θα μπει και δεν πνιγεί, θα έχει να το διγάται.

0: Αυτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο. Όπα κι αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλίδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: ψηλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε νεό παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σε βράση, σε καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Είσαι χαρά μα και καημός που βγάνει με στο κλάμα. Είσαι η αιτία που πονώ και λέω δεν έχω πράγμα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όταν ποθάνω, άγγιξε το παγωμένο χέρι. Σκέψου πως θα ήταν ζεστό αν μ' είχες κάνει χέρι.

0: φορές που έχω κι εγώ για σένα.
1: Ερωτόκριτος.
2: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
1: Ερωτόκριτος.
3: Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
1: Στους 87,9.
4: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
1: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ένα τόπο γέννησε το μουντόκο στα ξαδέρι τον ανθρώπο. Να πιάσω τα μαριώτικα, πλάτανο και κουρούτες. Μη θα βρει και στο φουρφουρά, και να πιούμε κούπες. Μοναστηράκι όψε.

Για γύρω τα Χανιά, παλιόχωρα κουντούρα. Σκοπού στον Κουτσουρέλιδο να πες για σκομαντούρα. Και στη Γραβούσα να βρεθώ συνάμα στο Καστέλι. Απού βγάλε το Χάρκαλι, το ναύτι, το Γκουνέλι. Στον τάφο του εθνάρχη μας, του γέρο Βενιζέλο. Στεφάνι για φόρο τιμής να καταθέσω θέλω. Βατόλακο αλίκιανο, κι ως τα μεσκλά θα φτάσω. Θεέ μου και δώσ' μου δύναμη την Κρήτη να αγκαλιάσω. Ασίγωνια από κόρονα, Ήμπρος και Κομιτάδες. Και καλή κράτη στα σφακιά να λέμε μαντινάδες. Να πούμε και ριζίτικα με σφάκια νους παρέα. Και μπαλωθιές να παίζομαι χιλιάδες στον αέρα. Η πέρασά μου με βγαλέ μέσα στο ξεροστέρνι. Στη λύρα του Χαρίλαου η μνήμη μου με φέρνει. Με σεβασμό στο Ρέθυμνο ο δρόμος μου με βγάνει. Να ακούσω πάθος ροδινού τραγούδι Μπαξεβάνι. Και με Τσιμάρκο Γιάννηδες παρέα να βρεθούμε. Γεράσιμο, Μανιά, Κακλή, δυο τρεις ρακές να πιούμε.

τη στράτα μου ίσα πίσω. Σε τι ακιοροπέδιο γλέντι να συνεχίσω. Καλογερίδιο τέγρικο και το δερμίτσο Γιάννη. Και κοντιλιές θείακες ο πόνος μου θα γιάνει. Στο λάστρο ενός λεπτού σιγή θέλω να κάμω μούλη. Χρέος τιμής και σεβασμός για τον Κωστή Φραγκούλη. Γερά Πετρό, μακρύ γυαλό, Νεάπολη, Αϊ Νικόλα. Και στην Κρίτσα θα κάμω με καντάδα σε μια βιόλα.

0: δω τσιφίλους όλους, Ρίζα, Καστέλη, Θράψανο, Μουχτάρο και Αποστόλους. Στο Μονοφάτσιο λινιχτής θα κάνουμε καντάδες, στο Χάρακα, στο Σόκαρα, στα Σίμι, στα Τσιπάδες. Αγιά Βαρβάρα, Άι Θωμά, Ασίτες και Χρουσόνα, θα κάνουμε επανάσταση σε φάντομα και αγώνα. Του Γαργανούρι ο Ντεγρικό, τη μέρα κλό παρέα, αναστορούμε τα παλιά, τα χρόνια τα ωραία. Τσιμαντινάδες, τσικορφές, το Γιώργη Βουλγαράκι, με το Θανάση Σκορδαλό και το Μανδαλενάκι. Και να πατήσω το ιερό τσιμέσαρα στο χώμα, να ακούσω κλάδου ποντιλιές και του λαγού ακόμα. Μελέσανου και Γαλιανού, Σκεβάκι Σταυρουλάκι, του Ρεμαντώνη, του Μπαξέ, του Γιώργη Στρατιδάκι, του Ρεμαντώνη, του Μπαξέ και του Σιφογιοργάκι. Άστρα μη με μαλώνετε, ετούτο το σε φέρει, σαν τραγουδό τον πόνο μου με Καστέλο Λευτέρη.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: ερωτόκριτος.
1: Έχω μια τίγρη μέσα μου, άγρια λιμασμένη, όλο με περιμένει κι όλο τι καρτέω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
3: Ερωτόκριτος.
4: Στον έρωτά σου εδίψασε η επιθυμιά μου πάλι και κάνει μες στο λιόπυρο τη σκέψη σου βρυσάλι.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αν συμβαίνει στο χωριό, κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.
1: Τι στρατιώτη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τα 30 χρόνια πείρας μας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
4: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
2: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
4: Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τηλέφωνα 28920053382 και 6932331611.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
5: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας. Χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Ερωτόκριτος.
8: Στον έρωτά σου αισθάνθηκα τα μάτια σκλαβωμένα, κι όπου κι αν πάω να σταθώ βλέπω μονάχα εσένα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σμουρό βασιλικάκι μου, έτια που στέκεις στα σου, έτια που στέκεις στα σου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Πες

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν οι συγγενείς των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου την Παρασκευή στην Πλάκα. Φωτιά στην Καλονή Λέσβου έλαβε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων το βράδυ της Δευτέρας. Στα άκρα η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας. Προσφυγή κατά του Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για Κούρδους και Χαμάς ετοιμάζει ο Νετανιάχου. Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδαρ Βούτσιτς παραιτήθηκε από το αξίωμά του, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών και προσβλέποντας τη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές τέλη Οκτωβρίου. Η μεγαλύτερη εταιρεία όπλων της Βρετανίας έδινε σε πανεπιστήμια επιχειρησιακές κατευθύνσεις για τη διαχείριση φιλοπαλαιστινιακών διαμαρτυριών, εγείροντας κρίσιμα ερωτήματα για την ακαδημαϊκή ελευθερία, την πολιτική έκφραση και την αυτονομία των ιδρυμάτων. Συναγερμός σε πτήση της Lufthansa. Powerbank έπιασε φωτιά στα 35.000 πόδια.
3: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
7: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιο Σταματογιαννάκης. Μην απορείς στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
8: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσε τέτοιο χαλί.
7: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άχι να κάμω στην καρδιά, ο τόπος πάχνει πιάνει και δεν εγάτεχα κι εγώ λουλούδι για δε βγάνει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνες στα μάτια σου βάθιες που η κότη μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαίρετο σε και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά αγαπώ σε. Και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες Τυμπάκη.
4: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
3: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611.
4: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
5: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώμα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
7: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας.
8: κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7,30. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Κιμάς νοπός ανάμεικτος το κιλό 11,59. Χοιρινό κότσι 5,86 το κιλό. Μπεσέλ κλασικό 225 γραμμαρίων 3,12. Σκόνη πλυντηρίου Mr. Grant 45 μεζούρες 5,50. Χυμός ντομάτας μασούτη 3x250 γραμμάρια 1,12. Χαρτοπετσέτα One Mama Soft 50 φύλλα 0,39. Nesquik Δημητριακά. Σοκολάτα 330 γραμμαρίων 1,77. Μπύρα μύθος κουτί 330 γραμμαρίων 5-1 4,90. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
7: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Λοιπόν, είμαστε στην τελευταία ημέρα, όχι ημέρα, τελευταία Δευτέρα του μήνα είναι. 28, αύριο 29, 30 την Τετάρτη, πρώτη έχει Πέμπτη, έρχεται Οκτώβριος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ήρθαμε κι εμείς, μας περιμένατε, δεν μας περιμένατε, δεν με ενδιαφέρει, εμείς θα μπούμε και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Μέχρι να το καταλάβετε θα ακούτε στις πόρτες σας. Να τα πούμε. Δεν πιστεύω να μην στολίσατε ακόμα. Έρχονται Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά. Τι περιμένετε την τελευταία στιγμή? Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα με Κρήτη, κόρα μας τα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Θα σας κάνουμε άνω κάτω τις επόμενες 3 ώρες. Κάτι, γιατί χθες είχαμε μεγάλη νίκη. Κερδίσαμε τους Γερμανούς. Έλα, πού είναι το κολ?
1: Με το Βάγκνο μα γυρίζει κόντρα. Ποιο θα ευνοήσει? Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλι! Κολ! Κολ! Κολ! Ο Κουρμπέλι! 0-1-74! Εδώ η εθνική πάει για τον Ριφιφί!
0: Χαμός, τον Ριφιφί! Έλα! Μπράβο στην Ελλαδάρα. 0-1 μέσα στη Γερμανία. Λοιπόν, έτσι αρχίζουμε. Σήμερα ποιος γιορτάζει? Ο Χαρίτων, Χαρίτωνας Χαρίτος Αλκίσον. Ωραία.
2: Τίτλοι ειδήσεων.
0: Πάμε για μια γρήγορη ενημέρωση. Αύριο Τρίτη, η απολογία του 40χρονου στο Ηράκλειο που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Χανιά, μεθυσμένος 21χρονος οδηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του 7 οχήματα. Ρέθυμνο, στο νοσοκομείο 17χρονη μετά από μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ. Χανιά, επιχείρηση διάσωσης για τραυματισμένη πεζοπόρο στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης. Ωραίο φαράγγι αυτό της Αγίας Ειρήνης. Ηράκλειο, μπαλκόνι κατέρευσε από τον τέταρτο όροφο στην οδό Μελισσινών. Τα συντρίμμια πέσαν επάνω σε σταθμευμένο μηχανάκι, ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς. Και δεύτερο περιστατικό στο Ηράκλειο, έπεσε κι άλλο μπαλκόνι, λέει, μετά από λίγες ώρες, στον Πόρο. Συμπέρασμα. Ακόμη και τα μπαλκόνια πέφτουνε, η κυβέρνηση όχι. Χανιά, τροχαίο στο Στήλο με 2 τραυματίες, αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό. Δήμος Βιάνου εγκρίθηκε το ποσό των 400.000 ευρώ για τη βελτίωση των υποδομών και του δημοτικού οδικού δικτύου. 3 συλλήψεις για την διακίνηση των 155 παράνομων μεταναστών που φτάσαν νότια της Κρήτης, σε Γάβδο, σε Χρυσή, ασταμάτητες ηρωές.
2: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
0: Στο νησί μας νεφελώδεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως πρωί και μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 11 έως 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Ωραία. Να πούμε μαντινάρες σήμερα με τη φράση «Λίγη παρηγοριά ζητώ». 28 92 053 500. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Έλα καλημέρα, φίλε Γιώργο, καλημέρα. Στέλλα Κρασακάκη, καλή εβδομάδα, καλημέρα στους Βόρους. Όμορφη εβδομάδα να περάσει, Στέλλα. Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι, μπράβο. Επιβεβαιώνεται για μία ακόμα φορά ότι εμείς οι Έλληνες δουλεύουμε πολύ περισσότερο από τους άλλους Ευρωπαίους και πληρωνόμαστε λιγότερο και αγοράζουμε τα προϊόντα πιο ακριβά. Πώς θα καταφέραμε έτσι? Θα κάνουμε τρεις δουλειές. Τώρα θα ανακοινώσει, λέει ο Πρωθυπουργός, σήμερα αύριο το σύστημα για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. 8-8-8. 8 ώρες θα δουλεύει στην πρώτη δουλειά, 8 τη δεύτερη, 16, 8-24. Ωραία. Τι θες δηλαδή, να κοιμάσαι? Θα κοιμηθούμε μια για καλή. Στον αιώνιο ύπνο. Κουφιά η ώρα. Τι θες δηλαδή τώρα, να πηγαίνεις στο σπίτι να κοιμάσαι και άσε μας, να αγοράσεις πιτζάμες και να έχεις αϊπνίες και τέτοια. Δουλειά παιδί μου, δουλειά, δουλειά, δουλειά και θα κοιμηθούμε μία και καλή. Τελείωσε. Όταν θα έρθει ο Άγιος Πέτρος, μακριά να είναι, σε ένα ωραίο σύννεφο, θα κοιμόμαστε εκατομμύρια χρόνια. Τι θέλεις δηλαδή τώρα να κοιμάσεις σε αυτή τη ζωή? Τώρα είναι μόνο δουλειά. 8 ώρες θα δουλεύεις για τη βεζίνη, 8 ώρες θα δουλεύεις για τα τρόφιμα, 8 ώρες θα δουλεύεις για τον Νίκη. Να σου πω για τον Νίκη, μάλλον δεν χρειάζεται, γιατί άμα είσαι όλη την ώρα στη δουλειά, για ποιο λόγο να επιστρέψεις στο σπίτι? Εκεί, τελείωσε. Να μην τα θέλουμε και όλα δικά μας. Λοιπόν, καλημέρα Δέσποινα και σε σένα. Το 24ωρο, μήπως να το κάνουμε 30ωρο? Γιατί να έχει 24 ώρες? Μήπως να το αλλάξουμε λίγο, δεν ξέρω τι. Ο Θεός αν ακούει. Δεν προλαβαίνουμε. Σου λέει ο άλλος, δεν προλαβαίνουμε ούτε να πεθάνω. Μα περιμένει ο Άγιος Πέτρος, δεν προλαβαίνω παιδί μου να πεθάνω. Έχω πολλές δουλειές, άσε με. Σιδερά δε με στέ.

Γιώργη Σεβαχτάκη, σίδερα δεν με στέλνουνε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου Νίκο στη Μητρόπολη. Δήμητρα στη Γερμανία, καλημέρα, καλημέρα. 01. Καλημέρα, Βαγγελιό. Γεια σου, Βασίλη, καλημέρα. Δεν φτάνει λοιπόν, ανεβαίνουν τα ενίκια στα σπίτια. Μάλιστα, ανεβαίνουν και τα ενίκια στα γραφεία. Βλέπω εδώ τα τελευταία χρόνια από το 17 λέει, μέχρι σήμερα 74% έχουν ανέβει οι μισθώσεις των παλιών ακινήτων. Σε ένα γραφιάκι, κάτι τέλος πάντων, θες να νοικιάσεις. Σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν και τα 40 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο το μήνα. 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή, άμα είναι 50 τετραγωνικά, πόσο είναι, 2.000. Ωραία. Οικονομήσαμε πάλι. Θα δεις 2.000 στο γραφείο και 2.000 στο σπίτι, 4.000. Χαιρέταμε τον πλάτανο. Μόνο αν νοικιάσεις μόνο μία τουαλέτα, να είναι όλα μαζί. Να είναι τουαλέτα, να είναι σπίτι και γραφείο. Σιγά το πράγμα. Στην πανιέρα θα βάζεις τα έγγραφα. Θα κάθεσαι εκεί στη λεκάνη, θα είναι ο μπιτές για γραφείο. Εκεί θα κοιμάσαι. Πρέπει να βρούμε λύσεις, να δούμε τι θα γεννούμε. Ωραία, περνούμε στην Ελλάδα του 2026, ναι. Τώρα θα έρθει καινούργια κυβέρνηση. Γιατί η προηγούμενη δεν πρόλαβε. Θα είναι η ίδια κυβέρνηση, αλλά θα είναι καινούργια. Ναι, απλά. Τις δύο πρώτες τετραετίες μαθαίναμε. Αλλά τώρα που μάθαμε...

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλει.

0: εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
1: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
9: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Μανώλης Κοϊταρός, δύο μαύρα από κάμισα.
1: Και κόκκινη καρδιά.
0: Από τη νέα σειρά του, στο Μέγκα δεν παίζει, μάλλον. Καλημέρα! Καλή εβδομάδα, είναι Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Ετοιμάστε και ο Σεπτέμβρη σιγά σιγά. Καλημέρα φίλε Μανώλη. Στέλιο καλημέρα. Για την ώρα για το Viper του... Ναι, δεν δουλεύει. Του σταθμού, το 6986-729-90. Αν τυχόν στέλνετε μηνύματα εκεί, για την ώρα, μέχρι να επανέλθει και αυτό. 28-92-053-500, επικοινωνείτε κανονικά μαζί μας, μηνύματα στα social media. Μαντινάδες με τη φράση, λίγη παρηγοριά ζητώ. Λίγη παρηγοριά ζητώ από τον Πρωθυπουργό. Πάμε στη χώρα να δούμε τα γίνεται γρήγορα. Γρήγορα. Η Θεσσαλονίκη τίμησε τον Ιωάννη Καποδίστρια 195 χρόνια από τη δολοφονία του. Αποκαλύφθηκε η πρωτομή του. Επίθεση στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη. Σπάσανε τζάμια και πετάξανε μπογιές. Απίστευτο περιστατικό στην Πάτρα. Προσποιήθηκε τον αστυνομικό, άρπαξε κινητό και κρύφθηκε σε εκκλησία εν ώρα γάμου. Θα κάνει τον ψάλτη. Πρόκειται, λέει, για ένα 55χρονο ο οποίος συνελήφθη. Απάτησε βάρος 84χρονη στο δομοκό. Δεν σταματάνε αυτές οι απάτες. Τις πήραν 80 χιλιάρικα. Όχι 80 χιλιάρικα. 20 χιλιάρικα τις πήρανε. Έκανε αυτό στην υπάλληλο, λέει, του λογιστή της. Και τις πήρε 20 χιλιάρικα. Με πόσο μεγάλη ευκολία δίνουν τα λεφτά, δηλαδή. Συμπλοκή στη χώρα της Νάξου. 16χρονος τύπησε με σιδερογροθιά Πακιστανό και τον έστειλε στο νοσοκομείο. Θεσσαλονίκη συνελήφθη 16χρονος που άρπαξε χρυσή αλυσίδα από το λαιμό ηλικιωμένου. Νεκρή σε χωράφι βρέθηκε η 64χρονη που αγνούνταν στη Ζάκυνθο. Κατερίνη 16χρονη τραυματίστηκε μετά από πτώση από μπαλκόνι. Νοσηλεύεται με κατάγματα στο Παπανικολάου. Πολλά περιστατικά με πτώσεις από μπαλκόνια, μπαλκόνια πέφτουνε. Συνελήφθη 50χρονος για την απόπειρα μεταφοράς ηρωίνης από τον Πειραιά προς τη Λέρο. Σχεδόν 1.400 λέει περιστατικά γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο Ρόδου μέσα 40 μέρες. 1.400 περιστατικά γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο. Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς στην Αργολίδα, 5 συλλήψεις για ρευματοκλοπή. Ζεφύρι, εξάρθρωση κυκλώματος με τηλεφωνικές απάτες. 8 συλλήψεις, 700.000 ευρώ ηλία τους. 700.000 ευρώ.

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξη σου.
1: Άντε, ακούνε οι ηλικιωμένοι. Ωραία. Μου θέλετε και σύνταξη από τα 65, από τα 70. Δουλειά, παιδί μου, δουλειά. Ο καπετάν Δημήτρης λέει από την Ερέτρια διεκδικεί στα 92 του θέση στο βιβλίο Guinness ως ο γυραιότερος εν ενεργεία ψαρά στον κόσμο. Είμαστε 92 χρονών και ψαρεύουμε. Πιάσαμε αθερίνες σήμερα, κάποια, πιάσαμε κάτι γάβρους, τσιπούρες πιάσαμε, ετοίμασε το τηγάνι. Η τελική λέει απόφαση για την αναγνώριση του ρεκόρ εκκρεμή με την οικογένεια του καπετάν Δημήτρη και την τοπική λέει κοινωνία της Ερέτριας να αναμένουν τα αποτελέσματα. Ο 92χρονος καπετάν Δημήτρης, μπράβο ρε καπετάν Δημήτρη, έτσι, μόνο... Μου θέλετε σύνταξη νωρίς. Συνεχίζει λέει καθημερινά να μπαίνει στο καΐκι του και να ασκεί το επάγγελμα του ψαρά με την ίδια αγάπη. Όσο δουλεύει ο άνθρωπος είναι υγιέστατος. Με το που ακούνε τα κύτταρα σου ότι πήρε σύνταξη, λέει οπ, πήρε σύνταξη αυτός. Άρα επίθεση, και να η μέση και να οι ζαλάδες και δεν είμαι καλά. Γι' αυτό δουλειά. Βγαίνει ο άνθρωπος και περνάει η ώρα του. Παίρνει καθαρό αέρα. Τι θέλει, να βλέπει τηλεόραση και μετά πηγαίνει στο καφενείο και μετά πάλι σπίτι και ύπνο και ξανά καφενείο και σπίτι ύπνο και ξανά καφενείο και σπίτι ύπνο μέχρι να έρθει ο θάνατος! Ο χάρος! Στη θάλασσα, παιδί μου, αρμενίζουμε. Και περνάει και η ώρα μας. Καλημέρα. Και πότε θα πάρω σύνταξη, πότε θα πάρω σύνταξη. Να μην πάρει σύνταξη. Τι αντικά στη σύνταξη.

είχαμε στη γη βελόνα.

Νέα κυκλοφορία, το Τάσιμο. Γιώργος Κοχολάκης. Στίχη Δέσποινα Σπανδυράκη. Μας τελειώνει η πρώτη ώρα. Καλημέρα Ιωάννα στην Άρβη. Καλημέρα Μανώλη σε εμάς την παρέα μας. Στις κυρίες Καλεντάκη, Γοντικάκη, Κατερίνα Στιβιάνου, Τόνι στο Ηράκλειο, σε όλη την παρέα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα με Ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με Κρητικόρα με 93,8 στα Χανιά. Μαντινάρες με τη φράση λίγη παρηγοριά ζητώ. Καλή εβδομάδα. Απολαμβάνουμε τις τελευταίες ημέρες του Σεπτέμβρη. Πάμε και με Νίκο Σκεβάκη. Καλημέρα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν οι συγγενείς των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου την Παρασκευή στην Πλάκα. Φωτιά στην Καλονή Λέσβου έλαβε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων το βράδυ της Δευτέρας. Στα άκρα η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας. Προσφυγή κατά του Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για Κούρδους και Χαμάς ετοιμάζει ο Νετανιάχου. Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδαρ Βούτσιτς παραιτήθηκε από το αξίωμά του, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών και προσβλέποντας τη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές τέλη Οκτωβρίου. Η μεγαλύτερη εταιρεία όπλων της Βρετανίας έδινε σε πανεπιστήμια επιχειρησιακές κατευθύνσεις για τη διαχείριση φιλοπαλαιστινιακών διαμαρτυριών, εγείροντας κρίσιμα ερωτήματα για την ακαδημαϊκή ελευθερία, την πολιτική έκφραση και την αυτονομία των ιδρυμάτων. Συναγερμός σε πτήση της Lufthansa. Powerbank έπιασε φωτιά στα 35.000 πόδια.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρη άρρωσης και έτοιμα γεύματα Παρπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τα 30 χρόνια πείρασμας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
7: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
8: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
9: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
8: Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τηλέφωνα 2892053382 και 6932331611.
7: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών. ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
12: Έμεινε στο δρόμο, μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
11: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
12: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
11: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
12: Τηλέφωνο 690-737-9950.
11: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
13: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
14: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
13: Δεν υπάρχει.
14: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
13: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
14: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
15: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
16: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
17: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
18: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
17: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
18: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
17: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
18: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
17: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
19: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ, Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
20: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
21: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
21: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
22: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα. Μην μπερδέψουμε τις ώρες. Καλημέρα, καλημέρα. Ακούσαμε και νέα κυκλοφορία Ανδρέα Νιφαντάκη, Αμαριώτες, τύχη Αλέξη Κοχαράκης. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικόραμα στα Χανιά, καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Γεια σου Βασίλης Γερμανία, καλή δουλειά Βασίλη. Σοφία, καλημέρα και σε σένα. Βαντινάτε σήμερα με τη φράση «λίγη παρηγοριά ζητώ».
1: Πάμε Κρήτη να μάθουμε ίντα γίνεται.
0: Πες μου τώρα εσύ, ίντα γίνεται στο νησί. Πάμε με τοπικό τύπο. Συνήθως Δευτέρα έρχονται δύο εφημερίδες στο στούντιο. Λοιπόν, έχουμε Χανιώτικα νέα. Κίνδυνος περικοπών για την χρηματοδότηση περιφερειών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην τελική ευθεία η εγκρίσεις διάσωση λέει για το φράγμα Βαλσαμιώτη. Και στο γυμνάσιο Σφακίων κενά εκπαιδευτικών. Στα Χανιά ζωντανή η παράδοση του Ριζίτικου. Στον Αποκόρονα μεγάλη χάση σοφητεία. Πάμε Ανατολή. Να διατηρήσουμε ανέπαφο τον αυθεντικό τρόπο ζωής. Η σύγχρονη αντίληψη για τον τουρισμό έχει αλλάξει. Με μια ζεστή λέει ανθρώπινη γεμάτη ευαισθησία και μηνύματα η ομιλία, ομιλία λέει από την πρόεδρο του ΕΟΤ Άντζελα Βαρελά στην Ελούντα. Παράκαμψη Ελούντας, μήνυμα του Περιφερειάρχη ότι το έργο θα προχωρήσει παρά τις όποιες αντιδράσεις. Πάμε το Pikasite, πάμε iraklionews.gr. Ανησυχία στο Ηράκλειο, δύο αποκολλήσεις μπαλκονιών μέσα σε λίγες ώρες. Πέφτουνε τα μπαλκόνια, προσοχή! Κρήτη, σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ενηλίκων έξω από γυμνάσιο. Ηράκλειο έρχισαν τον δρόμο Ηρακλείου Μυρών, οι κάτοικοι. Νέες κινητοποίησεις στις αποθήκες Σκολούδη. Κλείσαν τον δρόμο χθες. Αγρότες, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία 628,5 εκατομμύρια ευρώ, σχέδια βελτίωσης και δάνεια για επενδύσεις. Πάμε κρυταλάβη.gr. Ηράκλειο μπαλκόνι έπεσε, ναι, κατέρευσε τέλος πάντων από τον τέταρτο όροφο. Από θαύμα δεν είχαμε θύματα. Στην οδό Μελισσινών καταπλακώθηκε ένα μηχανάκι. Και δεύτερο περιστατικό σε λίγες ώρες πάλι στο Ηράκλειο. Στον Πόρο, ο Δήμος Βιάνου εγκρίθηκε το ποσό των 300.000 ευρώ για τη βελτίωση των υποδομών και του δημοτικού οδικού δικτύου. Ρε Θύμνο, ανήλικη κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από γλέντι. Από κατανάλωση αλκοόλ. Καμπανάκι της ΚΕΟΣΟΕ για την παραγωγή σταφυλιών. Μέτρα πριν είναι πολύ αργά. Πάμε flashnews.gr. Κρήτη, νέα άφηξη 90 παράνομων μεταναστών. Ανάμεσα τους 5 ανήλικοι, 3 συλλήψεις λέει για την διακίνηση των 155 μεταναστών που φτάσανε χθες σε Γάβδο, σε Χρυσή. Χαμός γίνεται, έχουμε χάσει το μέτρημα. Χανιά, τροχαίο στον Στήλο, διαλύθηκε το αυτοκίνητο από πτώση σε γκρεμό, 2 τραυματίες. Ο Φιπέκα κλειστό και σήμερα Δευτέρα το φαράγγι της Αμαριάς, 7η μέρα λέει χωρίς επισκέπτες, λόγω καιρού. Τιμήθηκε η επέτειος της καταστροφής του Αλιδάκη στα σκήφου Σφακίων. Χανιά, ολόκληρο δέντρο έπεσε σε διάδρομο του δημοτικού κήπου Χανίων. Ευτυχώς δεν περνούσε κάποιος εκείνη την ώρα. Στα Χανιά πήρε παραμάζωμα 7 αυτοκίνητα και μετά πήγε μόνος του στην τροχέα. Στον ΒΟΑΚ ανατράπηκε νταλίκα που μετέφερε γουρούνια. Στο ύψος των Σισών πιάσανε το γουρούνια το δρόμο. Το βαρύ όχημα λέει μετέφερε γουρούνια, τα οποία μετά το τροχαίο βγήκαν πάνω στην Εθνική Οδό. Ενώ κάποια από αυτά σκοτώθηκαν. Πολύ επικίνδυνο. Θα βγήκαν τα γουρούνια, θα πιάσανε τον δρόμο, να περάσει με τη μηχανή με κανένα μάξι. Μάλιστα. Έχω πληροφορίες ότι με τα γουρούνια κάποιος περνούσε και έβαλε 2 γουρούνια στον μπαγκάζ. Πάμε με Γιώργο Μανολιούδη. Νέα κυκλοφορία, ερωτικό κορμί, νέο τραγούδι, στίχη, Κατερίνα Εράκη, Γιώργος Μανολιούδης.

Νέα κυκλοφορία, νέο τραγούδι. Γιώργος Μανολιώδης, καλημέρα. Γεια σου Γιώργη Σαμαντή, καλημέρα στα Χανιά. Κώστα Κουβεράκη, καλές εκπομπές. Γεια σου Κωστή. Γεια σου Γιάννη Στρατάκη. Ηρακλή Παραπονιάρη. Γιάννη στα Χανιά, καλημέρα. Να πούμε ότι εάν τυχόν έχετε στείλει μήνυμα στο 6986-799-90 ή Viber ή SMS, δεν το βλέπουμε γιατί υπάρχει κάποιο θέμα με το κινητό εδώ του σταθμού, μέχρι να το φτιάξουμε. Όλα τα άλλα δουλεύουν, ρολόι. Και τηλέφωνο μας παίρνετε και μηνύματα μας στέλνετε στα social media. Παγώνα στα Βιονοτάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μαρία στην Ιεράπετρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλές εκπομπές, καλό φθινόπωρο. Κάτσε να κάνουμε μία μικρή βόλτα στον κόσμο. Θα πάμε λίγο Σιγκαπούρη. Έχει λέει ακριβά πρόστιμα εάν είσαι στο λεωφορείο και ακούς μουσική τέρμα. Ναι, είναι και άλλοι μέσα. Και έχει και μεγάλα πρόστιμα άμα πας Σιγκαπούρη και πας στο λεωφορείο. Άμα τρως καμιά τυρόπιτα, οτιδήποτε στο λεωφορείο, 500 ευρώ πρόστιμο. Και πιο μεγάλα πρόστιμα έχει λέει. Στο λεωφορείο μου τρως σουβλάκια και κουλούρια, καφέδες. Και άμα βάζει λέει και τα πόδια πάνω στα καθίσματα. Είναι ορισμένοι που βάζουν τις ποδάρες τους απάνω. Είναι στο σπίτι σου, είναι εδώ. Πάμε και μια βόλτα που. Στο Λονδίνο. Άκου εδώ. Άμα πας τώρα Λονδίνο, το κινητό και τα μάτια σου. Η πόλη λέει που έχει χαρακτηριστεί πρωτεύουσα της κλοπής κινητών στον κόσμο. Πάνω από 70.000 κλοπές κινητών σε ένα χρόνο. Πάνω από 70.000 κινητά φέρεται να κλάπησαν στο Λονδίνο την προηγούμενη χρονιά. Ενώ η αστυνομική έρευνα λέει αποκάλυψε δίκτυο που έστελνε χιλιάδες iPhone στην Κίνα. Εσωτερική τσέπη, δεν ξέρω, βάλε χειροπέδες, βάλε μια χειροπέδα στο χέρι και μια χειροπέδα στο κινητό, κάνεις μια τρύπα, τσακ, μη σου πάρουν το κινητό. 70.000 κινητά. Στριμοξίδια, λεωφορεία, τραμ, τι έχουν εκεί πέρα, μετρό, τι έχουν τέλος πάντων.

Μανιάς Κρασαδάκης. Γεια σου Μαρία Καλεντάκη. Καλημέρα Μαρία, σε ρωτάσει ευχιά αστερούσια. Γεια σου Κωστή Χουστολάκη, λίγη παρηγοριά ζητώ στην τσέπη μου να γιάνω. Θα ρίξει την κυβέρνηση ο στεναγμός που βγάνω. Παναγία μου Κωστή, θα γίνει σε τι και αφορμή. Και θα χάσουμε την ελπίδα μας και το μέλλον μας. Κωστή. Παντελάτες με τη φράση λίγη παρηγοριά ζητώ. Καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα. Γεια σου Αλέξη Κουχαράκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε και με Νίκο Ξυλούρη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Lenor μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Palmolive κρεμοσάπουνο 1,80. Stella μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Mini καρπούζι 0,70. Rea σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782. Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, άμνοε.

0: Ρύθια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη. Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι. Στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
5: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
6: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
7: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
9: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στην... πού μπήκαμε, στο τέταρτο ημίωρο, ωραία. Καλημέρα. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, 879. Καλημέρα με Κρητικόρα, 93,8 στα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης από τις 8, έτσι ξυπνάει η Κρήτη. Μαντιλάτε σήμερα με τη φράση να μας είπετε λίγη παρηγοριά ζητώ. Λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω.
1: Ώρα για σπορ.
0: Λοιπόν, μεγάλη νίκη χθες, Γερμανία-Ελλάδα 0-1 και γκολ Κουρμπέλης. Λοιπόν, κάναμε το 2-2. Είχαμε κερδίσει και τη Σερβία, κερδίσαμε και το Γερμανία. Ενώ στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, πέρασε από το Βελιγράδι η Ολλανδία, 2-1 τη Σερβία. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το στοίχημα Super Cup 196 των ΠΑΟΚ. Ενώ ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ κινείται, λέει, για την απόκτηση του Μοντεγιούνας. Η FIFA τιμώρησε τη Φενέρμπαχτσε με απαγόρευση μεταγραφών για τις επόμενες 3 περιόδους. Τρελά λεφτά για τον Γιόκιτς στο NBA. Ετοιμάζεται, λέει, να υπογράψει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του NBA, 360 εκατομμύρια δολάρια για 5 χρόνια. Πόπο χρήμα, πόπο χρήμα. Πάμε πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου. Live Sport, ψυχάρα, ομαδάρα, μπαλάρα για την Εθνική Ελλάδος που κέρδισε μέσα στη Γερμανία 0-1, ιστορική νίκη. Πάμε Sport Day, έτσι ρε Ελλαδάρα. Έγραψε ιστορία εθνική μέσα στο Augsburg, νικώντας για πρώτη φορά στα χρονικά τη Γερμανία. Τρελό πάρτι από τους 5.000 Έλληνες που βρέθηκαν στο γήπεδο. Αθλητική ώρα της Δευτέρας, Ελλαδάρα ομαδάρα μετά τη Σερβία άλλωσε και τη Γερμανία 0-1. Φως υποκληθείτε, λέει, για την Εθνική Ελλάδος 1-0. Λέει για τον Ολυμπιακό που κέρδισε στο τελικό του Super Cup στοίχημα 196 τον ΠΑΟΚ. Κόκκινος πρωταθλητής, κυρίαρχος παντού, τίποτα τίποτα δεν το σταματά για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, για το Super Cup.

0: Αντώνης Κουκκινός, κόκκινο γλυκοστάφυλλο. Μέθησες με πάλι. Διαβάζω στο πρώτο θέμα. Η χαρά του Κομπογιαννίτη. Μάλιστα, το 20 λέει με 30% των ασθενών ψάχνει για εναλλακτικές θεραπείες. Σου λέει πρέπει να βρω εναλλακτική θεραπεία, δεν είμαι καλά. Κάτι πρέπει. Ναι, σου λέει η γειτόνισσα, ξέρω μια που διαβάζει τον καφέ. Θα σου πει κατευθείαν τι έχεις. Τα βρίσκει όλα. Ναι. Θα σου διαβάσει τον καφέ και θα στα βρει. Και ξέρω και μια άλλη θα σε ξεματιάσει. Και ξέρω και έναν άλλο θα σου κάνει μια ωραία ύπνωση. Θα σου κάνει και μια αντιγύρανση. Θα σου κάνει και μια, πώς λέγεται αυτό, αποπαρασίτωση. Περδίκι θα γίνεις. Γι' αυτό προσοχή που θα πέσετε. Μην πέσει Κομπογιαννίτη γιατρό. Μην ακούς τον ένα και τον άλλο. Άλλος ρωτάει και το AI πώς θα γίνω καλά. Άστα. Άλλος ρωτάει τη γειτόνισσα, σου λέει: εγώ όταν είχα αυτό το πρόβλημα, έπανα αυτά τα φάρμακα. Πάρε και εσύ τα ίδια. Και σου λέει: γειτόνισσα τι να πάρει, δεν σου λέει ο γιατρός. Το νου σου! Πάμε να δούμε τι γίνεται. Αν να θυμηθούμε μια ωραία ρήμα που μας είχε πει ο Χαράλαμπος Καλομύρης. Δύσκολη καιρή για μετάνοια. Μετανοείτε!
1: Όλοι επιτροχάδι, ο γης τον άλλο.
0: Πάμε από την αρχή.
1: Πυκνά λέει τα νέφη του καιρού, όλοι επιτροχάδι, ο γης τον άλλο σέρνομαι να γκρεμιστού στον άδει. Οι άνεμοι της εποχής πνέους φοντροί και σβήνου, του λίχνου μας την αρετή στο σκότος μας αφήνου. Τη θάλασσα ετάραξε, στη γη ένα τζουνάμι, τη σάρκα μας φροντίζομαι όλοι μικροί μεγάλοι. Τα ρήματα του Θεού Ανατολή και Δύση, ο λίχνο μας να καίγεται δίχως ποτέ να σβήσει. Χαρά σε εκείνο που κρατεί το λίχνο αναμένο και έχει το νου του εις το θειό πάντα προσιλωμένο. Ψυχή μου πρόσεξε καλά, ο λίχνος σου μη σβήσει. Θα λάβει Στέφανο λαμπρό εις του Χριστού την κρίση. Χιλά η ζωή σαν το νερό μαραίνεται η νιώτης. Αλλά όλα λέει επαέ απομένουνε κακία ματαιώτης. Την αμαρτία την πικρή καθένας να μισήσει, στην αρετή να εργαστεί κι αυτή να αγαπήσει. Είναι καιρός επιστροφή πέθους και μετανοίας. Συγχωρεμώ να δώσουμε να φύγει η αμαρτία. Μεγάλες οι σαρακοστές και πέθυμες ημέρες. Όλοι να κάμουμε αρετές φωνάζουνε οι πατέρες. Όσοι ποθούνε στέφανα, όσοι αγαπούν βραβεία, την προσευχή να κάνουνε φωνάζει Παναγία. Πίστη, ελπίδα, προσευχή και αγάπη ελεημοσύνη, ταπείνωση, υπομονή, εγκράτεια και ειρήνη. Σε τούτα λέει τα αγωνίσματα αυτός που θα θελήσει μετά. Με τη βοήθεια λέει του Χριστού σε όλα θα νικήσει. Έφτασε η ώρα και για μας και για τη μετανοία. Εις την οδό τη αρετή θα βρούμε εσπλαχνία. Και ο ουράνιος Θεός μας δέχεται και τώρα. Έστω και αν αργήσαμε την εδεκάτη ώρα. Άνθρωπος έγινε, έγινες Χριστέ. Τα μαρτωλούς να σώσεις. Από τα πάθη Κύριε να μας ελευθερώσεις. Δεν είμαι φίλη μου εγώ προφήτης της εποχή μας. Αμαρτωλός είμαι κι εγώ σε αυτή την εποχή μας. Μα προσπαθώ λέει με προσευχή να διώξω τα κακά μου κι όπου για πάω κουβαλώ τα πάθη τα δικά μου.

Κάναμε και μια βόλτα στην Κρήτη να πάρουμε τον αέρα μας. Γιάννη Ζαχαριουδάκη, Κρήτη, από το βιβλίο του Αδράχτη Λιράνη Φοροσταύρος. Λοιπόν, ωραία. Μας τελειώνει και η δεύτερη ώρα. Κοίτα, θα γεννούμε. Εδώ μας τελειώνει ο μήνας. Την Πέμπτη έρχεται ο Οκτώβρης. Να τον υποδεχτούμε. Είμαστε παρέα με τον Ξεχωρίο Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των μοιρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Ξεχωρίο Γιάννη Σκουλεντάκη, υπέροχα κοσμήματα. Μην τα χάσετε. Μαντινάτε σήμερα με τη φράση «Λίγη παρηγοριά ζητώ». Την Κωνσταντίνα δεν είπαμε, τον Αντώνη τον Κουκλινό δεν είπαμε. Γεια σου Αντώνη, καλή εβδομάδα, να πιούμε το καφέ μας. Πολλές χαρές να φέρει ο Ντουνιάς, την αγάπη μου σε όλη την παρέα που γρυκούνε. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου Νίκο Τρανουδάκη, καλημέρα στην Άξο, σε όλο το κρατήριο. Καλή εβδομάδα, χαιρετισμούς και στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Γεια σου Νικολή.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
2: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920-52517 και 6972-536-003.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες καρέ ή λαιμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Κοκκινό ψαροκόκαλι 300-500 γραμμαρίων 7,18. Νταβ ντουζ 720 ml 2,89. Κλινέξ πατώματος 1 λίτρο 1,98. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6, νούμερο 10, 067. Χαρτί κουζίνας Mama Soft 400 γραμμαρίων Strong 1,58. Οδοντόκρεμα AIM Family Herbal 75 γραμμαρίων 1,20. Ταχίνι Όλυμπος 300 γραμμαρίων 3,08. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 55 55 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 092 434.
13: Ποιότητα κορυφαία, ασφάλεια δεδομένη, εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
19: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
21: Ερωτόκριτος. Ακούστε. Νέα τραγούδια.

ώρες να περνώ. Που να φαράκια χιόνια, να πάω να ειδώ φίλους δικούς που έχω να σμίξω χρόνια.

0: βρίσκεστε, ξενείτε με γεια σας.
1: Ερωτόκριτος. Ακούστε νέα τραγούδια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Ακούσαμε νέο τραγούδι, νέα κυκλοφορία. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκη, Μην Απορείς, στίχη Λιάννα Λυκούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογεννάκης. Λίγο πριν ακούσαμε νέα κυκλοφορία, Αλέξης Κοκαράκης, Αντώνης Μαλιωτάκης, Ξενιτεμένη. Γεια σας! Γεια σου Καμέλια, καλημέρα, καλημέρα Σιμήρες, γεια σου Μανέλη, Κωστή Γουβεράκη, ξανά καλημέρα. Γεια σου Μάρκο, καλημέρα Μάρκο Δρακάκη. Να το ψάξουμε, να δούμε πώς θα ακουστεί σε λίγο, να παίξουμε και σαριδάκι. Λίγη παρηγοριά ζητώ, μιας και έχουμε βάλει και αυτό το θέμα. Καλημέρα Μάρκο. Μαντινάδες, με το θέμα αυτό, το ξαναλέμε. Λίγη παρηγοριά ζητώ. Σε λίγο καλημέρες και μαντινάδες στον αέρα. Δημήτρη και Βούλα Τρανοντάκη, καλημέρα στην Άξο. Σήμερα να ξαναπούμε γιορτά για το Χαρίτο που γιορτάζει. Χαρίτονας, Χαρίτος Αλκίσον.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
0: Την Τρίτη, αύριο Τρίτη, η απολογία του 40χρονου στο Ηράκλειο που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων και προσβολή γενετήσιες αξιοπρέπειας. Χανιά, μεθυσμένος 21χρονος οδηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του 7 οχήματα. Ρέθυμνο, στο νοσοκομείο 17χρονη μετά από μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ. Στα Χανιά, επιχείρηση διάσωσης για τραυματισμένη πεζοπόρο στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης. Ηράκλειο, μπαλκόνι κατέρευσε από τον τέταρτο όροφο στην οδό Μελισσινών. Τα συντρίμια καταπλάκωσαν σταθμευμένο μηχανάκι. Ευτυχώς δεν πνίγησε κανείς από κάτω, γιατί. Είχαμε και δεύτερο περιστατικό στο Ηράκλειο. Έπεσε κι άλλο μπαλκόνι στον πόρο. Και πόσα άλλα είναι ετοιμόρροπα. Χανιά, τροχαίο στο στήλο με δύο τραυματίες. Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό. Δήμος Βιάννου εγκρίθηκε το ποσό των 400.000 ευρώ για την βελτίωση των υποδομών και του δημοτικού οδικού δικτύου. Τρεις συλλήψεις για τη διακίνηση των 155 παρανομών μεταναστών που εντοπίστηκαν σε Γάβδο, σε Χρυσή, νότια της Κρήτης, ασταμάτες ηρωές.
1: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
0: Νεφελώδης στο νησί μας, με πιθανότητα λέει για κάποιες τοπικές βροχές ή και μπόρες. Μέχρι το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 22 με 24 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις μέχρι 5 με 6 μποφόρ. Ωραία. Good morning.
2: Good morning, Mano. Good morning.
0: Who are you? What's your name?
2: Fine, thank you.
0: Α, αυτό είναι, θα μιλάμε μόνο αγγλικά. Θα λέμε μαντινάδες στα αγγλικά, Τόνια.
2: Α, ναι, έτσι. Ναι, είναι και αυτό, είναι και αυτό. Λοιπόν, την αγάπη μου να στείλω την καλημέρα μου σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Στο φίλο μου τον Ηλία τον Κουσάρο, το Φανουράκι, τον καλό μου φίλο. Στον Κώστα τον Κουβεράκι στα Χανιά με την αγάπη μου. Και σε όλο τον κόσμο που ακούει τον Ορτόκριτο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Γεια σου.

28-92-053-500 να μας πείτε καλημέρα για να σε πούμε κι εμείς, αλλιώς δεν λέμε. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Δεν ακούγεστε καθόλου, άστα. Έπεσε η γραμμή σαν τον μπαλκόνι.

0: Guten Morgen! Σήμερα θα μιλάμε αγγλικά, γερμανικά, όλα θα τα πούμε.
1: Αυτά αγγλικά κατά μέρος. Εμείς είμαι ελληνικά.
0: Κριτικά.
1: Ελληνικά, Μανώλη.
0: Ήντα κάνεις, Μαρία, καλημέρα.
1: Μανώλη, καλημέρα, καλά, σε χαιρετώ.
0: Χαιρετώ, σε χαιρετώ, που λέγει ο
1: Κουκκινός. Και εσένα και όλο τον κόσμο. Καλημέρα και στην Τόνια που άκουσα μόλις. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλη απανταχού, όπου πηγαίνει η φωνή του ερωτόκου του. Και στην όμορφη Νάξο και σε όλο τον κόσμο γενικά.
0: Να είσαι καλά, Μαρία.
1: Να πούμε κάτι όμορφο, να ξεκινήσουμε την εβδομάδα.
0: Να πούμε.
1: Το είχα γράψει προχθές του Τιμίου Σταυρού, αλλά έφυγα ύστερα και δεν το είπα. Και μια και ξεκινούμε την εβδομάδα, ταιριάζει και με το θέμα που έχεις.
0: Ναι.
1: Να πω, Μανώλη, ότι ο τρεις μακάρις τελέει σταυρέ και τίμιό μου ξύλο. Πόσα πολλά στη χάρη σου καθημερινά οφείλω. Είσαι εσύ που δέχτηκες του Ιησού το σώμα. Σαν έγινε η σταύρωση του Γολγοθά το χώμα. Σταυρέ μου που υψώνεσαι για χάρη του Κυρίου, να μας θυμίζει τις στιγμές του μέγα μυστηρίου. Χαίρε αγγέλων ύψωσης γαλινομόρφων θαύμα, που το δαιμόνων γίνεσαι ο φόβος και το τραύμα. Χαίρε σταυρέ ο φύλαξ πάση της οικουμένης. Σαν θησαυροφυλάκιο κάθε καρδιάς, στο θησαυροφυλάκιο κάθε καρδιάς να μένεις. Χαίρε το άσμα των πιστών και του φωτός δοχείων. Σταυρέ μου, ξύλο τίμιο και τη ζωή σταμείων. Χαίρε δοτήρ του πνεύματος, στάγια των Αγίων. Ο φύλαξ και η πηγή των μέγα μυστηρίων. Η Άγια Ελένη έκαμε αγώνα για να σέβρει. Να σε υψώσει τη χαρά στου χριστιανούς να φέρει. Την οικουμένη φώτισε σαν πολιτή αστέρα. Και ευλογία να σκορπά την κάθε μια ημέρα. Χαίρε τη Σέβα και Αδάμ το φοβερό σημάδι και τον Εβραίον έλεγχο συνέκρωσης του Άδη. Εσύ ήσουνα φύλαξ φρουρός κατά των πολεμίων και ο Κωνσταντίνος είδενε το φοβερό σημείον. Εν τούτο νίκα έδειξε ετότες που πολεμούσε και τον εχθρό το βάρβαρο ό,τι θα ενικούσε. Εν τούτο νίκα και εμείς καθημερινά να λέμε και για τη αμαρτία μας Μανώλη. Και πάθη μας να κλαίμε.
0: Έτσι, μην ξανοίγουμε μόνο τους άλλους, να ξανοίγουμε και τον εαυτό μας.
1: Και αμαρτία μας να κλαίμε, κάθε ένας.
0: Να βελτιώσουμε τον εαυτό μας.
1: Την αγάπη και ο Τίμιος Σταυρό να μας φυλάσει πραγματικά από κάθε κακό.
0: Να είσαι καλά,
1: Μαρία. Και όλη την οικουμένη Μανώλη και όλους μας οι φίλες και φίλους, καλημέρα να έχετε. Και το σταυρό σας κάνετε, γιατί είναι λέει, όταν κάνεις λέει το σταυρό σου, όπλο έχεις στο πλευρό σου.
0: Αν και όλο έχεις στο πλευρό σου, όπλο ναι. Το ίδιο είναι.
1: Όπλο έχεις λέει στο πλευρό, έτσι το λέγανε οι παλιοί. Λοιπόν, την καλημέρα.
0: Να σε καλά, Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Παντοτινά με
0: ζούνε. Έτσι ξυπνάει Κρήτη, παραδοσιακά κριτικά. 28-92-05-53-500. Καλημέρα.
2: Έλα, Μανώλη.
0: Καλώς και τη φίλη μου την Ελένη. Καλά είμαστε, εσύ τα κάνεις?
2: Πάμε κι εγώ.
0: Καλά είσαι? Εμαγείρεψες?
2: Εμαγείρεψα.
0: Τι θα φάμε σήμερα?
2: Τι
0: θα φάμε σήμερα? Φασόλια?
2: Όχι, φακές.
0: Κοντά έπεσα. Στα Όσπρια, εντάξει, μέσα είμαι. Ωραίες είναι και φακές, αλλά θέλει και σκόρδο, βάζεις σκόρδο?
2: Βάλω βεβαίως.
0: Βάλω και ένα φύλλο δάφνη μου φαίνεται, όποιος θέλει.
2: Και δάφνη και μυρωδικά, τα πάντα.
0: Ωραία, τέλεια, αιμοσκομύρισε το σπίτι.
2: Άκουσες τη μυρωδιά, ε?
0: Ναι.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλη την παρέα μας, σε σένα, στον Γιώργο, στην Καλεντάκη που μίλησε τώρα, στην Τόνια, στη Νίκη,
0: ναι.
2: Την Κατερίνα και στη Βεθέρα μου στο Βιάνο, σε όλους που ακούνε το Χριστό.
0: Να είσαι καλά, Λένη.
2: Και λέω... Λίγη παρηγοριά ζητώ λέει, στη σκέψη σου χαϊδεύει και λίγη ελπίδα και χαρά σ' αγάπη σου γυρεύει. Λίγη παρηγοριά...
0: Χαμήλωσε λίγο το ράδιο γιατί σε σκεπάζει, σκληρίζει.
2: Το ράδιο?
0: Ναι, μικροφωνίζει γι' αυτό, χαμήλωσε το λίγο. Ωραία, ναι.
2: Λίγη παρηγοριά ζητώ... kaže puño so pono. Ja tikon. Ja tikon da su gnorisa sin efticia mono.
0: Κρύωσε, κρύωσε, δεν σκεπάζεσαι.
2: Λίγη παρικοντάζει το στην δική σου αγκάλι. Γιατί κουρέλει η μοναξιά, γιατί κουρέλει ο καημός στη μοναξιά.

0: Ήρθα να κάνω, δεν μου αρέσει με το γυμνό.
1: Βάζεις χυμάδες μέσα, ε.
0: Πρώτη φορά έβαλα, αλλά και τελευταία.
1: Δεν χρειάζεται. Αυτά τα κανονικά είναι του φτωχού, δεν είναι τα άλλα.
0: Τα μετά... κανονικά είναι πιο ωραία.
1: Ναι, γιατί μετά είναι και φταίδες, δεν είναι...
0: Ανώλη, καλημερίζω εσένα, ναι. Τον Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο και να έρθει δαμπλιό.
1: Στον δρόμο, απλά δεν έχει βενζίνη.
0: Βενζίνη,
1: γι' αυτό δεν έρχεται.
0: Τον κύριο Κώστα στα Χανιά, την κυρία Βοντικάση, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Νίση, την Κατερίνα, τη Σελένη, την κυρία Αγάπη, την Γεωργία, την Ευθυμία, την κυρία Δέσποινα, την Γεωργία και όσοι τα ακούνε ερετόκριτο.
1: Αυτά.
0: Η Μαρίκα τα σκολιδάκια, γιατί έχω πάει τη Μαρίκα.
1: Ωραία, καλά περάστε, καλή δουλειά.
0: Γεια, και τη Μαρία τη γειτόνισσα.
1: Και τη γειτόνισσα τη Μαρία.
0: Ναι, και το Γιάννη.
1: Και το Γιάννη, έχουμε άλλο.
0: Και την Παρία μου πάει.
1: Κάμαμε κυβέρνηση τόσες πολλούς. Καλημέρα.
0: Γεια, γεια.
1: Άλλες γραμμές θα βγάλουμε μετά, γιατί περάσαμε τις 10.30.

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον πολιτικό τύπο. Πάμε δημοκρατία. Οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκιλφόιλ. Σ' άλλους βλέπω δημοσιεύματα. Για ποιο θέμα τώρα είναι αυτό? Όσο αν πάρει περισσότερο να δεις την εφημερίδα. Δεν γίνεται. Πάμε στα νέα. Συνεπιμέλεια παιδιών. Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα. Απογευματινή κτίρια βόμβες στη γειτονιά μας. Λέει για την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα. Εφημερίδα των συντακτών. Νέο γαλάζιο σκάνδαλο. Έλα μωρέ, ένα ακόμα σκάνδαλο στα τόσα πολλά. Πώς κάνετε έτσι? Ελεύθερος τύπος. Τα μυστικά για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. 20 συν 5 κατηγορίες κλειδώνουν σύνταξη πριν τα 62 φέτος. Μου θέτε και σύνταξη από τα 62. Από τα 82 θα την πάμε. 62 χρονών νέος άνθρωπος θες και σύνταξη. Πάμε κόντρα, κακομύριδες. Τι λέει εδώ? Κόντρα. Οι νοικοκύριδες και οι κακομύριδες. Ο υφυπουργός Λεξιτορικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Έτσι. Εμείς είμαστε με τους εφοπλιστάδες. Δεν είμαστε με τους φτωχούς. Ελεύθερη ώρα. Φωνή λαού, οργή Θεού για προσωπικό αριθμό και ψηφιακές ταυτότητες. Αλλά για τη συναυλία με την αναβίση. 95.000 πήγανε και ήταν την αναβίση. 2 εκατομμύρια ευρώ τσέπος, λέει Βύση. Αφού το γέμισε το γήπεδο, γιατί να μην τα τσεπώσει, λέει, δεν κατάλαβα. Γέμισε το και εσύ να τα τσεπώσεις. Πήγε κόσμο. Πήγε ο κόσμος και τα σκάσε. Με το ζόρι τον εβάλανε μέσα, δεν νομίζω. Πήγανε, τα σκάσανε. Γενικά νομίζω 8 εκατομμύρια ήταν τα έσοδα της βραδιάς για τη συναυλία. Βάλε έξοδα, βάλε το ένα, βάλε το άλλο. 2 εκατομμύρια πήρε η ίδια. Πολύ καλά. Ωραία. Αυτά είναι λεφτά που ψάχνεις 5 ευρώ και 10 ευρώ.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη.

0: ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Πολύτιμο γούστο. Ακριβώς στυλ. Μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
6: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
7: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
8: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
7: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
9: Κυκλοφόρησε Μην απορείς, Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκη. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιο Σταματογιαννάκη. Μην απορείς στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
10: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
9: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον Κρητικό Σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 92 0 22 242.

0: Λίγη παρηγοριάζει το Κώστα Σαριδάκης για το φίλο μας τον Μάρκο. Καλημέρα Μάρκο. Ακούσαμε κάτι, ναι, καλημέρα. Όχι εδώ, εδώ είμαστε, καλημέρα.
1: Καλημέρα είπα.
0: Γεια σου αγάπη, τώρα βγήκαμε στον αέρα.
1: Μπράβο.
0: Ή τα κάνεις.
1: Καλά. Λίγη παρηγοριάζει το κι εγώ. Λοιπόν, καλημερίζω όλο το ακροατήριο, ανεξαιρέτως όλους, την καλημέρα μου σε όλους και λέω ζητώ λίγη παρηγοριά στον πόνο το δικό μου που μ' άνοιξε μες στην καρδιά ο χωρισμός του φως μου.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Όλο το ακροατήριο καλημερίζω, του χαιρετώ και εσένα και τη μαμά σου ιδιαίτερος.
0: Και να βρουν όλη την παρηγοριά που ψάχνουνε.
1: Και να βρουν όλη η πονεμένη παρηγοριά.
0: Και φάρμακο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, αγάπη.

0: τραγουδιέ.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα, Μανώλη.
1: Καλώς και τη φίλη μου την Νίκη.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ τα κάνεις?
2: Πολύ καλά.
1: Ψάχνεις παρηγοριά?
2: Όχι.
1: Όχι. Δεν ψάχνουν όλοι παρηγοριά, ο καθένας ψάχνει άλλα πράγματα.
2: Εγώ δεν θέλω τον τοπονό να με παρηγορούν.
1: Έτσι. Μόνο να παρηγορείς τους άλλους. Μπορεί να θέλει μια φίλη σου μια παρηγορία, την παρηγορήσεις.
2: Ναι, ναι. Αυτό το κάνω.
1: Μη στενοχωριέσαι, θα φτιάξουν τα πράγματα.
2: Όσο μπορώ και όπως μπορώ.
1: Ναι, ναι.
2: Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα. Και θα σου πω 2-3, θα τις αφιερώσω σε όλους τους πονεμένους του κόσμου.
1: Να τσιπείς.
2: Θα αναφέρω 2-3 ονόματα. Mm-hmm. Την αδερφή μου τη Σοφία θα πω.
1: Έχει και αδερφή Σοφία, την Κατερίνα ξέρω εγώ.
2: Έχω και Σοφία, αυτή που έχασε το στράτο πέρσι το καλοκαίρι. Στη Γοντικάτση, στην κυρία Αγάπη, τον κύριο Μιχάλη Σταχανιά και τον ευχαριστώ πολύ για τα καλά του λόγια. Τον Καλογεράιτς,
1: ναι, ναι.
2: Στο Χαραλάμπη που είναι και αυτός πικραμένος άνθρωπος και στην Τόνια.
1: Ωραία.
2: Και θα πω, εγώ δεν θέλω, λέει, όταν πονώ να με παρηγορούνε, γιατί μου ξύνουν τις πληγές και πιο βαθιά πονούνε. Και όταν πονώ μη μου μιλείς γιατί κακό μου κάνεις. Δεν θέλω σε ό,τι προκαλεί πόνο να αναθυβάνεις. Πονώ κι όμως δε μαρτυρώ το μέγεθος του πόνου, μα τα σημάδια είναι αισθητά στο πέρασμα του χρόνου. Όταν πονώ στα σκοτεινάκια μοναχώς καθίζω. Δεν θέλω με παρηγοριές ψεύτικες να ελπίζω. Κάθομαι με τον πόνο μου και σιγοκουβεδιάζω. Σαν πληγωμένος αετό σε μια γωνιά κουρνιάζω. Μπορώ να κάτσω, λέει, για καημούς με τσόρες να μιλούμε. Όμως δεν θέλω όταν πονώ να με παρηγορούνε. Όταν πονώ στο πλάι μου κάτσε για να με νιώσει. Με τη σιωπή σου δύναμη και θάρρος θα μου δώσεις.
1: Ωραία.
2: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε Νίκη, καλημέρα να έχουμε. Ναι.

Επικοινωνείτε μαζί μας 28 92 053 500. Για καλημέρες, για ματινάδες, μηνύματα. Φίλε Γιώργο, καλημέρα και σε σένα. Γεια σου Τόνι Αντωνίου, καλημέρα στην Κύπρο. Λίγη παρηγοριά ζητώ. Ματινάδες με αυτό το θέμα και όχι μόνο.

0: Γιώργος Παπαδάκης, σαν τον Αθώτη Λεμονιάς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μανώλη.
0: Καλώς τη φίλη μας, την Κατερίνα.
1: Την Κατερίνα.
0: Σε βρήκα.
1: Ναι, με βρίζεις.
0: Τι τα κάνεις.
1: Ναι, με βρίζεις.
0: Έτσι, τι τα γίνεται.
1: Καλά, εσείς τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε, καλά. Έπαε. Βεγγερίζομαι.
1: Ναι, πάντα καλά. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Mm-hmm. Και να σου πω κι εγώ μία μαντινάρα.
0: Ευχαρίστω.
1: Ναι. Στον πόνο σου κι εγώ πονώ, στη λύπη σου λυπούμε. Και στη στενοχωρία σου κι εγώ στενοχωρούμε.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Συμπαράσταση, συμπαράσταση.
1: Mm-hmm. Ναι. Και να είμαστε όλοι καλά.
0: Να είμαστε καλά. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Καλή εβδομάδα.
1: Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και τη Μαρία μας.
1: Είστε καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους σας, αγαπώ όλους. Θέλω να περνάτε όλοι καλά. Νίκη, ευχαριστώ για τις ευχές σου, ευχαριστώ για όλα και συγχαρητήρια για αυτά τα ωραία που είπες, γιατί και εγώ συμφωνώ ότι στο μυαλό μου είναι πάντοτε και θέλω παρηγοριά από όλους και σας ευχαριστώ όλους. Δεν θέλω εγώ παρηγοριές, τα βάσανα τα αντέχω. Γι' αυτό και κάνω πως γελώ, όσο καημό κι αν έχω. Αυτό ευχαριστώ όλους.
0: Να είσαι καλά Μαρία, χάρηκα που σ' άκουσα, καλή εβδομάδα να έχεις.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: ...28-92-053-500... Αν μας ψάχνετε, εδώ είμαστε. Γιάννη, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα σε όλη την καλή παρέα.

0: Νικηφόρος Αεράκης. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και το Μιχάλη.
1: Τι κάνεις?
0: Με τη μεγάλη την αγκάλι. Άντε, φυκάμε και στιχάκι.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά σε Μιχάλη, τέλει Κουστούρας.
1: Καλά.
0: Καλό καιρό έχουμε.
1: Είκαμε κάπου στο νερό.
0: Α, είκαμε. Ωραία, ωραία.
1: Είκαμε.
0: Τέλεια. Έτσι, λοιπόν, να βρέξει μια ολιά να αποτιστεί ο τόπος.
1: Έχει κάνει τώρα 70 χιλιοστά συνολικά.
0: Μπράβο! Πολύ δυναμικά ξεκίνησε. Μπράβο του.
1: Ναι.
0: Γιατί είπα, έχει κάνει λίγο γι' αυτό.
1: Λοιπόν, καλημερίζω τον Αντώνη τον Κουκκινό, τη γυναίκα του, τη Μαρία, το Χαραλάμπη.
0: Mm-hmm. Σε χάσαμε. Μιχάλη, μ' ακούς? Έπεσε η γραμμή. Άμα θες, Μιχάλη, ξαναπάρει, γιατί έπεσε.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Έλα Μάνο, καλημέρα.
0: Καλώς και την Εύα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, επίσης να είσαι καλά. Πέρασες καλά.
0: Καλά περάσαμε. Όλα καλά.
1: Όλα ωραία, όλα καλά. Βιάζομαι και δεν έχω από αυτό που ζήτησες.
0: Παρηγοριά. Δεν έχεις παρηγοριά.
1: Όχι.
0: Ιντάχεις.
1: Δεν θέλω τίποτα, παρηγοριές, πράγμα δεν
0: τίποτα
1: θέλω.
0: Τίποτα δεν θέλω.
1: Όχι.
0: Δεν σου δίνω.
1: Δεν έχω. Όχι, εσείς μου δίνετε παρηγοριά. Και ο Γιώργος και εσύ.
0: Να είσαι καλά, Εύα.
1: Μοίρα λέει η ανεδίστα σύλλη μου, χαμόγελο απλωμένο, γιατί έχω πάρα πολύ δουλειά, βιάζομαι.
0: Ναι.
1: Λάθος σαν τα ανθρώπινα, σαν έχεις καμωμένο.
0: Ωραία.
1: Ποιος εποτίζει λέει Ρόδο μου, πελετσιτή μου γλάστρα, που σε μακριά και χάνει τη το δάκρυ μου τη στράτα. Να πάω για τι κάνω ντολμάδες και έχω του κόσμου τη δουλειά.
0: Του φτωχού ή του πλούσιου, τι κάνεις εσύ?
1: Εγώ, τι φαγητό.
0: Του φτωχού λέει του πλούσιου, γιατί κάνεις λέει ντολμάδες, δεν είπες?
1: Ναι, ντολμάδες κάνω, αλλά δεν ξέρω με το... Το φτωχό ή το πλούσιο.
0: Ο πλούσιο είναι λέει με το γυμά.
1: Εγώ πάντα. Τα κοπέλια μου δεν τη θέλουν αλλιώς.
0: Mm. Είναι και το εφοπλιστή. Βάνε μέσα στακό. Αλλά αυτή είναι άλλη.
1: Oh, ναι. Τέτοια πράγματα. Έχω ένα κουνελάκι κομμένο να το τηγανίσω. Σαλάτα, όποιος θέλει, όλα ωραία.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Μάνο, σε προσκαλώ. Πολύ ευχαριστώ.
0: Και μια παγωμένη μπύρα και φύγαμε.
1: Γιώργο Λεκάτσι, μια όμορφη καλημέρα. Μια καλή εβδομάδα. Γεια σου Μάνο.
0: Γεια σου Εύα, καλή γεια. Επιτυχία.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Εύα. Μπορεί πληγή να γίνει. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Μάνο.
0: Έλα, κόπτει η γραμμή.
2: Ναι.
0: Έτσι ξαναπείς.
2: Καλημερίζω τον φίλο μου τον Αντώνη του Κοκκινό, τη γυναίκα του, τη Μαρία, τον Χαραλάμπη, τον Κρουσόνα, την Τόνια, την Γκαλεντάτσι, Μποντικάτσι και όσους
0: ακούνε. Και όσους ακούνε ερωτόκριτο. Στο τσάκ το προλάβαμε. Να είσαι καλά Μιχάλη. Πέρασε το τρίωρο. Δεν έχει άλλο. Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα μέχρι τη μία. Καλά να είμαστε και εμείς παλιά. Πρέπει πρώτα Θεός 8 και κάτι. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των Μυρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές, ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη. Καλή εβδομάδα!

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Dekastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Dekagro. Μαζί στο αύριο, σήμερα.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τυμπάκη. Τα 30 χρόνια πείρας μας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
10: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
11: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
12: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
13: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τυμπάκη. Τηλέφωνα 28920-53382 και 6932-3316-11.
10: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
14: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
15: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
17: Έμεινε στο δρόμο, μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
18: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
17: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
18: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
17: Τηλέφωνο 690 737 9950.
18: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
19: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
20: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
21: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
22: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
22: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζηλεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
23: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
24: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Έτοιμοι κι εμείς, πανέτοιμοι, ετοιμοπόλεμοι πάντα. Ραδιοφωνικά, κριτικά, δυνατά. Για το ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης, καλώς σας βρήκαμε. Μείνετε εδώ να σας χαιράσουμε. Καλή κριτική μουσική και όμορφη παρέα. Καλύτερη παρέα, όλοι εσείς. Πιστεύω να πέρασε όμορφα το Σαββατοκύριακο, να ξεκίνησε δυναμικά η εβδομάδα. Καλή εβδομάδα λοιπόν. Να καλωσορίσουμε και τον Γιώργο τον Ταγάκη. Καλές εκπομπές Γιώργο, με το δυναμικό team που διαθέτεις. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα Γιώργο Ταγάκη. Και σε όλους τους παραγωγούς, καλές εκπομπές. Είμαστε έτοιμοι. Για πάμε. Με βιολί ξεκινάμε σήμερα. Καινούργια πράγματα, καινούργια ακούσματα, καινούργια τραγούδια, καινούργια κυκλοφορία. Γραμπουσιανά μου κύματα.
1: Γραμπουσιανά μου.
0: Στίχη Βαγγέλης Ταξιδευτής, Θεόφιλος Χριστουλάκης.
1: Γραμπουσιανά μου κύματα.
0: Μια μεγάλη ερμηνεία με τον Ηλία το χορευτάκι, τον καλό φίλο από τα Χανιά. Γραμπουσιανά μου κύματα. Καλημέρα.

0: Τα τηλέφωνα τα δώσαμε, δεν τα δώσαμε, θα τα δώσουμε. Παρακαλώ.
1: Καλό σου θέλω, αδερφέ, και καλή μέρα.
0: Τα ξέρετε τα τηλέφωνα, δεν χρειάζεται να σας τα πω. Οπότε εδώ είμαστε όλοι μαζί. Καλημέρα, Χαραλάμπη, καλή εβδομάδα. Ό,τι σου θέλω να έχω.
1: Ακριβώς έτσι, να είσαι καλά. Από εδώ, από το βροχερό Κρουσό, να σε παίρνω. Να σου πω και ένα καλό νέο, αλλά και ένα κακό. Γιατί θυμάσαι προχθές που είπαμε από στιγμή, αλλά η στιγμή δεν ξέρεις που θα βρίσκεσαι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι ακριβώς το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Έχασα τη γυναίκα μου, τη αδερφή στον άντρα, τον Μπατζανάκη μου. Εδώ στο Γκουρσόνα έμενε, καθότανε δίπλα στο Λουτράκι ένα χωριό, τον κυδέψαμε χθες 11 η ώρα.
0: Μακαρία του λοιπόν, να είστε καλά, να το θυμάστε.
1: Ναι, και λόγω τώρα της αιτία του τον ετοιμούμε, θα τον ετοιμήσουμε, θα καθυστερήσω κάπως καιρό να βγω, αλλά και σήμερα βγήκα για το ευχάριστο. Σήμερα, σαν σήμερα γεννήθηκε ο πρωτότοκος μου Γιώργης, 28 του Σεπτέμβρη γεννήθηκε του 70.
0: Γεννήθηκε λοιπόν, να τον χαίρεστε.
1: 72, και θα του διαβάσω κάτι για να πούμε από τον πόνο στη χαρά.
0: Πάμε.
1: Και θα του πω, χρόνια πολλά βλαστάρι μου, χρόνια πολλά παιδί μου. Εσύ είσαι η ανάσα μου και η αναπνοή μου. Χρόνια να ζήσεις 100 και να τα ξεπεράσεις. Χώμα να πιάνεις, να γεννεί η ευχή μου να περάσεις. Είσαι αντικατάστατος μέσα εις την καρδιά μου και δεν σ' αλλάζω από κιά μέχρι να έρθει η φευγιά μου. Έχεις χαρίσματα πολλά που σήμερα σπανίζουν. Έχεις μυαλά νου γέροντα και αισθήματα που αγγίζουν. Έχεις αγάπη ανθρωπιά, κοίτα εσύ δεν έχεις. Κι εγώ τα θάρρη μου στο θειό πάντα να σε προσέχει. Ή το χουβαρνταλίκι σου τα πάντα ξεπερνάει. Χώμα κρατάς τα χέρια σου, χώμα κρατάς τα χέρια σου και γίνεται, λέει χρυσάφι. Σου εύχομαι σαφή υγεία, εκείο να σου χαρίζω. Κι όσο θα ψέλνω και θα ζω θα σε δοξολογίζω. Χρόνια πολλά απ' τη μάνα σου την πόλη πονεμένη, μα και από την Ήρμα σου που αγαπάς κι είναι αγαπημένη. Έχει ένα χιλάκι και το αγαπά πολύ. Σκεφτόμαι, ξανασκέφτομαι, τι να σου πρώτο γράψω, αφού δεν βρίσκω απάνω σου κακό να το λογιάσω. Το ξέρεις πόσο σ' αγαπώ, γε μου.

0: ψέματα μου.
1: Τα τηλέφωνα μας εδώ 28 9 20 53 500. Τα χαιρετίσματα μου λέει ο Ηλίας. Τα χαιρετίσματα και από μας σε όλο τον κόσμο που φτάνει η φωνή μας. Παρακαλώ.
2: Έκοψε το τηλέφωνο και θα έχω δύο μαντινάδες να τσιπώ,
1: ναι,
2: να τελειώσουμε.
1: Ναι, πέστες.
2: Ναι, δεν ξέρω πού ακριβώς έκοψε, αλλά θα πω τις τρεις τελευταίες. Το ξέρεις πόσο σ' αγαπώ, γε μου πρωτό το και μου. Εμόρφινες το σπίτι μας, λουλούδι του μπαξέ μου. Σεπτεμβριανέ μου, καντιφέκρου σανιωτή θωριά μου. 28 γεννήθηκες και μπήκες στην καρδιά μου. Αυτή και άλλη μία θα πω για το μπατζανάκι μου που έφυγε, φίλε Γιώργη. Ναι. Καλό στρατιά, σωτήρι μου. Καλό στρατιά σου να έχεις. Εφήκε σένα όνομα να το επανατοδοξάζεις. Αυτά. Σε ευχαριστώ, φίλε Γιώργη.
1: Από τη μια χρόνια πολλά για το γιο, από την άλλη συλληπιτήρια.
2: Μα έτσι είναι η ζωή.
1: Μετά τα 9 μέρα, μετά τα 9 μέρα τα ξαναλέμε, ή τα 40, δεν ξέρω πότε θέλει.
2: Θα δω όποτε θα το βρω, θα βγω εγώ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ εγώ.
2: Και γεια, γεια. Πέταξα την αγάπη μας.
1: Ηλίας Χορευτάκης, Γραμπουσιανά μου κύματα. Κυκλοφόρησε, στίχη Βαγγέλης Ταξιδευτής. Θεόφιλος Χριστουλάκης.

0: Νέα κυκλοφορία Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης, Μην Απορείς. Στίχη Λιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιο Σταματογιαννάκης. Μην Απορείς.
1: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
0: Στέλνετε και email στο info@erotokirdos.gr, Messenger, Facebook. Απλά δεν μπορούμε να έχουμε επικοινωνία στο Viper και με SMS μηνύματα. Το κινητό δηλαδή είναι off, είναι εκτός.

0: αρχή.
1: Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης, μην απορείς. Στη Χιλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
0: Απ' την αρχή το κάθε χάρη.
1: Καλημέρα να πούμε στην Κύπρο. Καλημέρα Τόνι Αντωνίου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία, καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα.

υπέροχο τραγούδι, καλό τάξιδο να είναι. Σε αυτή την ψεύτρα τη ζωή όλα κάποτε τελειώνουν, μας λέει ο Ηλίας ο Φανουράκης. Μας στέλνει την καλημέρα του, την αγάπη του και λέει ότι τίποτα δεν διαρκεί για πάντα. Το γράφει η ίδια η μοίρα. Ο καφές κρυώνει στο φλιτζάνι, αχνίζει και ύστερα παγώνει. Το τσιγάρο καίγεται, γίνεται στάχτη και σωπαίνει. Ο ουρανός τρέχει ασταμάτητα, κυνηγάει τον ίδιο του τον ίσιο. Και οι άνθρωποι, αχ οι άνθρωποι, αλλάζουνε σαν τα πουκάμισα. Το ένα πρωί σε φιλούνε, το άλλο πρωί σε ξεχνούνε. Κι όμως μέσα σε όλα αυτά που χάνονται και σβήνουν, υπάρχει κάτι που δεν το πιάνει ούτε ο χρόνος ούτε ο χάρος. Είναι εκείνη η στιγμή, εκείνη η ματιά, εκείνο το γέλιο που σου δώσε κάποιος χωρίς να σου ζητήσει αντάλλαγμα. Είναι η αγκαλιά που σε κράτησε όταν όλοι σε αφήνανε. Είναι η λέξη υπομένη από καρδιάς. Αυτό μένει. Αυτό δεν καίγεται, δεν κρυώνει, δεν αλλάζει. Μην ψάχνεις την ευτυχία στα μεγάλα και στα τρανά, ούτε στα πουγγιά με τα φλουριά, ούτε στα σπίτια τα ψηλά. Η ευτυχία είναι ένα βράδυ σε μια καλύβα με τσικουδιά, με δύο φίλους αληθινούς, με μια καρδιά που σε πονά. Είναι το γάλα που μοιράστηκε, το ψωμί που κόπηκε στη μέση. Είναι το να σε καλά που σου πάνε χωρίς να περιμένουνε. Όταν θα έρθουν τα δύσκολα και όλοι θα έρθουν να το θυμάσαι. Όταν θα νιώσεις πως δεν σου μείνει τίποτα στα χέρια, κλείσε τα μάτια και ψάξε μέσα σου στον παούλο της ψυχής σου. Εκεί θα βρεις φυλαγμένες όλες τις αναμνήσεις σου, σαν παλιά γράμματα δεμένα με σπάγκο, σαν εικόνες ξεθοριασμένες. Και τότε θα καταλάβεις πως ήσουν πάντα πλούσιος, γιατί είχες αγαπήσει και είχες αγαπηθεί. Κι αν οι άνθρωποι αλλάζουνε, ας τους να αλλάξουνε. Δεν πειράζει αδερφέ μου, έτσι είναι ο κόσμος φτιαγμένος. Εσύ μην αλλάξεις, εσύ κράτα την καρδιά σου ίδια καθαρή σαν το νερό της πηγής του ψιλορίτη. Γιατί στο τέλος, όταν θα κάνουμε ταμείο, δεν θα μετρήσουμε φλουριά, θα μετρήσουμε πόσες καρδιές ζεστάναμε, πόσες ψυχές αγγίξαμε. Και αυτό είναι το μόνο κέρδος που παίρνεις μαζί σου. Γι' αυτό σου λέω, όσο ακόμα ο καφέ σου είναι ζεστός, πιες τον. Όσο ακόμα το τσιγάρο σου καίει, κάπνισέ το. Όσο ακόμα ο ουρανός είναι από πάνω σου, κοίταξέ τον. Και όσο ακόμα έχεις ανθρώπους να αγαπάς, αγάπα τους. Μην αφήνεις τίποτα για αύριο, γιατί το αύριο είναι υπόσχεση χωρίς υπογραφή. Μόνο το σήμερα είναι δικό σου και οι αναμνήσεις που θα γίνουν αύριο. Τίποτα δεν μένει, όλα περνούν και σβήνουν. Μα οι στιγμές που αγάπησες ποτέ τους δεν πεθαίνουν. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα σε εσένα και στην καλύτερη παρέα του Ερωτόκου. Ηλίας Φανουράκης. Πάμε να κλείσουμε με μία, το ημίωρο με μία καινούργια ερμηνεία. Σε ένα αγαπημένο τραγούδι του Μύρου του Σκουλά. Στίχη Μύρος Σκουλάς. Ερμηνεία από τον Κώστα το Δαφέρμο. Μόλις ανέβγε στο διαδίκτυο, ενέσεις δεν με πιάνουνε. Δαφέρμος, ενέσεις.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ανατολικά, κυρίως στο Αιγαίο, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και νοτιοδυτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Νάξος, Μύκονος, Χανιά, Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνος, Ύφνος, 25 Αθήνα, Άρτα, Γιαννιτσά, Καβάλα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, 26 Αλεξανδρούπολη, Καλαμάτα, Κέρκυρα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
3: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
8: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
10: Το Τιμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τιμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το

0: απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου, στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
1: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11, με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
2: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
5: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημίωρο στην Κρήτη Ζήλε, παιδιά, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης με Μανώλη Αλεξάκη. Για ένα μερακλείδικο μαλεβιζότη. Χαμογελούν οι βιόλες μου στο χάραμα της ημέρας. Από το γλυκό κανάκιμα που το σε κάνει ο αέρας.
1: Δώσου.
0: Στον ήλιο υποκλίνονται και τον υμνολογούνε, γιατί με την ανάσα του τσαγγίζει και ξυπνούνε. Λούγονται και χτενίζονται εις του Θεού τη βρύση, και κάθε στάλα πάνω το σε ένα φιλί θα αφήσει. Χειμεροδιάντος γίνεται θυμία μας την πλάση, που τα αεράκι το λαλεί στον ουρανό να φτάσει, να βρει το θρόνο του Θεού, να τον ελιβανίσει, και ο Θεός να πει μουρμουριστά: ευλογημένη φύση. Άννα Σκανδαλάκη.

0: καλημέρα να πούμε στο Ρέθυμνο, στο Σιμισακό Γιώργη. Μας ακούει, στέλνει την καλημέρα του σε όλο τον κόσμο. Και μας στέλνει και μία μαντινάδα με τα χαιρετίσματά του. Έχει η ψεύτρα η ζωή, φουρτούνες και στραπάτσα. Και θέλει το τιμόνι της, τόλμη, μυαλό και μπράτσα. Γεια σου Μισακέ.
1: Έλα σου λέω.
0: Καλημέρα στο Γιώργο το Σταυρουλάκη, μας ακούει από την Αθήνα. Στέλνει την καλημέρα το Γιώργος. Καλή εκπομπή να έχετε. Αν μπορείτε βάλτε λέει Μιχάλη Αλεφαντινό. Μπορούμε. Μπορούμε.
2: Πολύ. Χειροκρότημα στα παιδιά.
0: Πάμε να τον ακούσουμε έτσι όπως τραγούδησε πριν από λίγες μέρες σε εκδηλώσεις του Παγκρίτιου Συλλόγου, σε εμφανίσεις του Παγκρίτιου Συλλόγου, που είπανε μαζί τόσες λίρες μαζί, τόσα λαγούτα μαζί, τόσα μουσικά κριτικά όργανα μαζί, τις Λίμνες. 28 9 20 53 500, θα το πάμε από την αρχή αφού ακούσουμε την γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλό μεσημέρι κύριε Γιώργο.
0: Καλό μεσημέρι κύριε Μαρία.
3: Να είσαι καλά και εσύ.
0: Καλή
3: και
0: εβδομάδα.
3: Σου και όλος ο κόσμος μας ακούει. Καλή εβδομάδα. Καλό φθινόπωρο που ήρθενε με τα χιάρτια του που λέγανε οι παλιοί. Είναι πραγματικά το παλιό φθινόπωρο που ζούσαμε. Χειμωνιάτικο με τη δροσεράδα του, με τη βροχούλα του, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Λοιπόν κύριε Γιώργο, προχθές ήμουν καλεσμένη στο υποθέατρο στο Ηράκλειο και είπα μία ρήμα της Κρήτης μας για τις αξίες της.
0: Ναι.
3: Είναι λίγο μεγαλούτσικη γιατί έτσι μου το ζητήσανε, αλλά αξίζει να ακουστεί από τον ερωτόξτο γιατί έχει ουσία και ζουμί πολύ. Να την επούμε.
0: Να την επούμε, ναι, ναι,
3: να
0: πάμε.
3: Να την επούμε κύριε Γιώργο. Πόσο λέει μ' αρέσει να σε υμνώ, Κρήτη μου το κατέχεις, καθώς τα φιλοκάρδια μου την πρώτη θέση έχεις. Γιατί είσαι η πατρίδα μου το χώμα που με γένα. Κι όσα για θέλω να σου πω δεν γράφονται με μπένα. Πόσο μ' αρέσει αληθινά να σ' ομορφοξομπλιάζω. Να ομορφοξομπλιάζω απ' άκρη σ' άκρη το νησί που ένα λογαριάζω. Κάθε νομό σου ένα μπαξέ σ' απέραντο περβόλι. Σαν του Ελγκρέκο ζωγραφιά που καμαρώνουν όλοι. Ο ήλιος σου ο λαμπερός η κάμπη τα βουνά σου. Οι θάλασσες ο αέρα σου και τα κρυγιά νερά σου. Κάθε κορφή σου στέκεται σαν δυνατή κολόνα και σε στηρίζει Κρήτη μου από αιώνα σε αιώνα. Είσαι η μάνα του Φωτός, Κορνάρου Καζαζάκη, του Βενιζέλου του Σοφούμα και του Γιαμπουδάκη. Είσαι αυτή που ηρωικά έδιωξε τον εχθρό σου όταν αυτό σε θέλησε να πάρει το βιό σου. Να γίνει ο κατακτητής και εσύ να είσαι η σκλάβα. Τότε άναψε η λευτεριά περίτρανα τη δάδα. Μέσα από τα κακοτράχαλα γεννήθηκαν αξίες που έθρεψαν οι κριτικοί με ηρωικές θυσίες. Κάθε αξία ο κριτικός με δάκρυα ποτίζει και σαν σγουρό βασιλικός τη γλάστρα βαβαλίζει. Είναι αυτές που κρατούν ψηλά την κοινωνία. Σε κάθε πόλη και χωριό έχουν και άλλη αξία. Βαθιά η πίστη στο Θεό, στον Άγιο το τάμα, που ελπίζει πάντα ο πιστός να ζήσει ένα θαύμα. Μετά η οικογένεια για να βαθιοριζώσει, να γίνει δέντρο ισχυρό κλόνους πολλούς να πλώσει. Να κάνει συντεκνιές πολλές και ισχυρές φιλίες που δεν υπολογίζονται με τα λεφτά οι αξίες. Είναι το σχολείο το καλό που τις αρχές θα δώσει για να χτιστεί ένα παιδί με πίστη και με γνώση. Και αφού έχω λέει τα χρονάκια μου θα σας γυρίσω πίσω σε μια αλωτινή εποχή που δεν θα ξαναζήσω, αφού δεν είχε τότε σας δίπη τεχνολογία και οι κριτικοί ζούσανε την κάθε μια αξία. Σε πόλεις και μικρά χωριά, ακόμη και με τόσα, εζούσανε χωρίς λεφτά με σύμμαχο τη φτώχεια. Δεν είχαμε τηλέφωνο να επικοινωνούμε, ούτε και τηλεόραση και λάπτοπ για να δούμε. Η διατροφή μας ήταν μονάχα από τη φύση και αγώνα έκανε πολύ ο κάθανης να ζήσει. Οι πια πολλοί αγράμματοι δεν πήγαιναν σχολεία, μα το μυαλό εδούλευγε με του Θεού σοφία. Από τη φύση έτρωγαν, βότανα, γιατρευόταν και από τα χόρτα έκαναν στρώματα και κοιμόταν. Γάμους απλούς σε κάνανε με του Θεού τον νόμο και δύο σάρκες γινόταν μια και βάδιζαν το δρόμο. Παρθένα η κάθε κοπελιά έβανε το στεφάνι και η χαρά του να παντρευτεί ο λογισμός δε βάνει. Εκάνανε πολλά παιδιά δεν εσκεφτόταν κόπο μονάχα να πλησίνουνε τον πληθυσμό στον τόπο, να έχουνε πολύ στρατό, εγρήκουνα να λένε, γιατί πατρίδο στην τιμή γέρι και νι να κλαίνε. Με γλέδια διασκεδάζανε, κάνανε καντάδες και αυτοσχεδιάζανε όμορφες μαντινάδες. Πόσους κλειδώνους έζησα στα ίδια νιού τη χάρη, χωρίς λαγού το λιρατζής να πιάνει το δοξάρι. Ο νιός χινιά παλίρπιζε εκείνο το σεφέρι, ο κλείδωνας το ριζικό γρήγορα να φέρει, χωρίς φαΐ, χωρίς πιωτό στο κέφι για να βγούνε, και το πλατή χαμόγελο όλοι να μοιραστούνε. Το όλοι μαζί εζούσαμε τότε στις κοινωνίες, από λιγού υπήρχενε το μίσος οι κακίες. Η κάθε πόλη και χωριό είχε πολλά παιδάκια και αυτοσχεδιάζανε παιχνίδια στα σοκάκια. Δεν ήταν τότε οι μαντιά να πιάσουν τη σκαντάλη, αλλά στο δρόμο του Θεού με ήσυχη βιοπάλη. Του φέτια δεν χαλούσανε τότε την ησυχία, μόνο τσιλίρα σκοντιλιές κι αυτοί χωρίς ησυχία. Και οι γιαγιάδες τα παιδιά να λένε παραμύθια, να κάνουν και στην παρασιά στραγάλια μεροβήθια. Για ήρωες τους είχανε ωραίες κριτικοπούλες, με τα φιστάνια τα μακρά και τις χοντρές σικούρλες. Σαν τη λαμπάδα λίτσε κλεισάς ήταν τα κορνιάντος, κι όπως σημεινοήτησες έλαμπη ομορφιάντος. Με αμπρακάμους στο λαιμό, με όμορφους μαμουδιέδες, χρυσό σταυρό στο βέτιντο και φιλτυχή κολιέδες, και βρακοφόρους κριτικούς με ζώνες με ιτάνια, με το κεφαλομάντιλο και σουφρωτά στη βάνια. Και κατά γράμμα σέβονταν τις αξίες μία-μία, αυτές που διδάσκονταν τότε από τα σχολεία. Όλα αυτά κι άλλα πολλά ζουν και θα ζουν στην Κρήτη, για να μας μπεγεντίζουνε σε όλο τον πλανήτη. Γι' αυτό παιδιά, νέα παιδιά, να μη σκεφτείτε κόπο, κάμε το ότι είναι δυνατό στον ειδικό σας τόπο. Κρατήστε αναλύωτο της ανθρωπιάς χατήρι, μα και την πίστη τη βαθιά στις εξισάς σταλτήρι. Αναβιώστε έθιμα που έκανε η γιαγιά σας, για να τα βρουν μεθαύριο και τα παιδογονά σας. Γράψετε πάνω στο χαρτί τόπου λαογραφία, για να τη βρει κληρονομιά η αυριανή παιδεία. Κρατήστε τον πολιτισμό της Κρήτης στο μεγάλο, με το καιρό θα πάρετε ποτσίνι το ρεγάλο. Βγάλετε από τη ζωή πιστόλια και μαχαίρια και βάλετε βασιλικό όπως παλιά στα χέρια. Κρήτη δεν είναι οι κάλικες που πέφτουνε στο χώμα, πολλές φορές να αφαιρούν ζωή από το σώμα. Κρήτη θα πει πολιτισμός και των γενναίων βλέμμα, που πότισαν για λευτεριά το χώμα τζιμέμα. Κρήτη θα πει το να κρατήσει του διπλανού το χέρι, όταν η μοίρα το χτυπά και εκείνος υποφέρει. Κρήτη θα πει ηρωισμός, σαν το δασκαλο Γιάννη, που πάνω απ' όλα στη ζωή πίστη πατρίδα βάνει. Για την τιμή δε δίλιασε και γίνει και θυσία, και έδειξε τη μέγιστη της ελευθεριάς αξία. Ήθελα να γράφα πολλά, Κρήτη να σε χορτάσω, αλλά δεν θέλω φίλοι μου άλλο να σας κουράσω. Τούτα τα λίγα έγραψα με τη φτωχή μου μπένα, και αφήνω τα με σεβασμό χώρια στον καθαένα. Αν ωφελούνε, πάρτε τα, πέτε τα σε σχολεία και πείτε να κρατούν γεράς αξίες η παιδεία. Πίστη, αγάπη, σεβασμό να βάλουνε θεμέλιο, να χτίζουνε τα όνειρα με τη χαρά και γέλιο. Κρατήστε τα άσπρωση τιμή, το χρώμα μη μαυρίσει, για δεν υπάρχει πλησταριό να το ξανασπρίσει. Βάλτε την πίστη στο Θεό στον πέτη να ριζώσει, που αυτή καρπούς ολόγλυκου στη ζήση θα σας δώσει. Σέβεστε τη γονέου σας, παίρνετε την ευχήντος, γιατί για σας θυσίασαν τα νιάτα της ζωήντος. Και ό,τι θα δώσεις στο γονιό θα δώσουν τα παιδιά σου, όταν θα έρθει με τον καιρό και σένα η σειρά σου. Και τέλος σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, που εμοιράστηκα με σας τα συναισθήματά μου. Αυτή, κύριε Γιώργο.
0: Κρήτη θα πει Μαρία Καλεντάκη. Πολλά συγχαρητήρια. Λίγο μεγάλη, αλλά άξιζε νομίζω.
3: Ναι, και εγώ, κύριε Γιώργο, αυτό είπα, ότι άξιζε τον κόπο, γιατί μου τη ζητήσανε να είναι μεγάλη, να έχει ζουμί.
0: Με πολύ νόημα. Βέβαια, τα περισσότερα από αυτά δεν ισχύουν. Δυστυχώς έχουμε χάσει το δρόμο μας εντελώς.
3: Κύριε Γιώργο, μπορώ να σου πω ότι τα νέα παιδιά που με πλησιάσανε μετά αγγίξαν την καρδιά μου. Τι να σου πω. Τα νέα παιδιά, τα άγγιξα πολύ τα νέα παιδιά.
0: Μπράβο, κυρία Μαρία, και πάλι συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ και μακάρι να γίνουν ένα σποράκι για όλα αυτά, για την Κρήτη μας πραγματικά, που αυτή είναι η Κρήτη.
0: Ευχαριστούμε για όλα.
3: Σας χαιρετώ.
0: Θα αναρτηθεί αυτή η ρήμα και στο ίντερνετ, να την ακούτε όσες φορές θέλετε από την κυρία Μαρία Καλεντάκη. Πάμε Λίμνες. Αλεφαντινός. Πόσες λίρες μαζί.

0: Αλεφαντινάρα.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Βιάνος.
2: Παρόλο που δεν ήθελα να κόψω τον αγαπημένο μου τον Μιχάλη, φοβούμαι πως να πιάσω εύκολα γραμμή, θα το συνεχίσω μετά. Λοιπόν, να πω πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Καλεντάκη. Αξίζει πραγματικά τον κόπο και μακάρι να αυτά τα πράγματα να τα βάναν τα νέα παιδιά στην καρδιά τους και στην ψυχή τους.
0: Μας θύμισε άλλες με εποχές περασμένες.
2: Πράγματι,
0: και μας πέρασε και
2: όλα,
0: πολλά μηνύματα.
2: Όλα αυτά που λέει τα έχουμε ζήσει εμείς οι παλιοί και για την ηθική και για τον τρόπο που παντρευόμαστε και όλα. Πολλά συγχαρητήρια. Έλειπα το πρωί, δεν ξέρω ποιοι βγήκανε. Καλημερίζω όλους τους φίλους μας, οι φίλες. Μια καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Το Χαραλάμπι άκουσα που είπε πως είχε δυο λόγια και λύπη και χαρά. Λοιπόν, πρώτα να χαίρεται το γιο του, να είναι πολύχρονος, ευτυχισμένος στην οικογένειά του και συλληπιτήρια και για το κουνιάδο του, το, που είπε ότι χάθηκε, ρίχα στη ζωή του. Λοιπόν, και να πω λοιπόν και εγώ στον εγγονό μου που γεννήθηκε εμένα σαν σήμερα ο εγγονός μου.
0: Α, έχουμε χαρές.
2: Ναι, και έχουμε και εμείς χαρές. Είναι ο πρώτος εγγονός που γεννήθηκε από τα γόρια μας. Είναι τώρα στην πυρασβεστική. Να έχει καλή διαδρομή και να μην τυχεί ποτέ σε κίνδυνο, του εύχομαι, γιατί είναι η δουλειά του επικίνδυνη. Και του λέω ένας μπαξέ σου, εύχομαι να είναι η ζωή σου όλη, να κολυμπάς με στις χαρές καθημερινή και σκόλη. Χρόνια πολλά σου εύχομαι για τα γενέθλιά σου και στη ζωή, στη διαδρομή, μόνο χαρές μπροστά σου. Εγώ σου κάνω μια ευχή σαν πέφτουνε τα στέρια, την ευτυχία να κρατείς πάντα στα δικά σου χέρια. Να το χαιρόμαστε,
0: πολύ
2: να χαιρόμαστε
0: του χρόνου και του χρόνου.
2: Να χαίρονται όλοι οι γονείς και οι παππούδες, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους και να έχουν δρόμο καθαρό, Παναγία μου, και ποτέ να μην τύχουν
0: τίποτα. Άσε καλά Κατερίνα, να χαίρεις λοιπόν, όλη την οικογένεια.
2: Θα βάλεις αργότερα τα χρόνια πολλά λοιπόν από μένα για τον εγγονό μου.
0: Ευχαρίστω, ευχαρίστω.
2: Ναι, λοιπόν, συνέχισε τώρα τον Μιχάλη, τον ακούσαμε λίγο.
0: Ναι,
2: καλή
0: πάμε.
2: Συνέχεια, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου Κατερίνα. Καλημέρα Γιώργο Κοκαράκη, καλημέρα ξάδερφε. Συγκλονίστηκε ο Γιώργος Κοκαράκης με το ποίημα που διάβασε η κυρία Μαρία Καλεντάκη και λέει: ακούω το ποίημα της κυρίας Καλεντάκη και μου θυμίζει τη γραφή του Λυραρογιάννη. Συγχαρητήρια πολλά, καλή εβδομάδα σε όλους. Γιώργος Κοκαράκης, συγχαρητήρια πολλά στην κυρία Μαρία Καλεντάκη για την όμορφη ρήμα που διάβασε και το θύμισε τη γραφή του Λυραρογιάννη.

0: Καλημέρα στη Γερμανία, Γρηγόρης Ρωμανάκης στο Ντόρτμουντ. Τους Γερμανούς λέει πατήσαμε και ασύχανε τα όπλα, γιατί η Ελλάδα έχει ψυχή και παλικάρια πρώτα. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα Κρήτη, μια όμορφη εβδομάδα εύχομαι και εγώ στον καθένα ξεχωριστά. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά που κέρδισαν χθες στη Γερμανία και μας έκαναν υπερήφανους πάλι. Γρηγόρης Ρωμανάκης μιλάει για τον αγώνα χθες, Ελλάδα-Γερμανία. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα Τόνια μας.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Και σε σένα, ό,τι επιθυμείς. Καλή εβδομάδα.
1: Ακούει ο αγαπημένος φίλος μου, ο Γιώργος ο Κοκαράκης, να του στείλω την καλημέρα.
0: Σε ακούει, ναι, σε ακούει.
1: Να του στείλω την καλημέρα μου στο Γιώργο το Κοκαράκη, στην όμορφη οικογένειά του, στην γλυκιά Μανώλα του. Πολλά χαιρετίσματα να δώσει την κυρία Γεωργία. Και την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, συγχαρητήρια στην κυρία Μαρία την Καρετάκη για την πανέμορφη αυτή ρήμα που μα είπε. Να είναι πάντα καλά, και στην Κατερίνα να χαίρεται τον εγγονό τη. Και την καλημέρα μου σε όλους. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούει ο Γιώργος Κοκαράκης, ακούει και ο Αλέξο Κοκαράκης. Καλημέρα Μπαρμπαλέξη. Παίρνει καλημέρα του. Να είναι λέει η σημερινή ημέρα γεμάτη υγεία, χαρά, δύναμη και την ευλογία της Παναγίας σε όλους μας, σε εμάς και την οικογένειά μας, με τη βοήθεια του Θεού. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα να στείλουμε και στα Χανιά. Καλημέρα στο Θανάση τον Πατεράκη που μας ενημέρωσε ότι υπάρχει καινούριο τραγούδι σε στίχους δικούς του. Καλημέρα Θανάση. Στέλνει καλημέρα σε όλους τους φίλους, σε όλη την Κρήτη και λέει σε έναν κόσμο ψεύτικο που κολυμπά στο ψέμα. Εκεί δανθίζει η δημιουργιά και έχει καλή βεντέμα. Καινούριο τραγούδι λοιπόν, στίχη Θανάσης Πατεράκης, ερμηνεία Ηλίας και Δημήτρης Βλαμάκης, η ψυχή της λύρας. Έτσι κλείνουμε το ημίωρο, επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η εταιρεία Violanda διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που την κατηγορούν για απόλυση εργαζομένων λόγω των καταθέσεών τους στις αρμόδιες αρχές. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα. Εμπρισμό βλέπει η αστυνομία πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία και προκάλεσε μεγάλες ζημιές, ενώ κινδύνευσαν και οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, χορεύτρια και ηθοποιός του ελληνικού σινεμά της δεκαετίας του 60. Σενάρια για πλήγμα στο Ιράν μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου εκτοξεύουν την τιμή του πετρελαίου. Πρώτη είδηση στις γερμανικές ιστοσελίδες είναι η εκτός έδρας ιστορική νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Γερμανίας για το Nations League στο Augsburg. Η εθνική συσπήρωση της Μαρίν Le Pen και οι σύμμαχοί της εξασφάλισαν έναν αριθμό ρεκόρ 14 εδρών στη γερουσία της Γαλλίας, στην οποία κυριαρχεί η συντηρητική δεξιά στις εκλογές.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7,30. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Κιμάς νοπός ανάμεικτος 11,59 το κιλό. Χοιρινό κότσι 5,86. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5,39 το κιλό. Σπαγγέτι μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 650 γραμμαρίων 0,74. Σκουμπρί γκέισα 155 γραμμαρίων 1,39. Κρασί Μιχαλάκι Μοσχοφύλαρο ή Αγιορείτικο 750 ml 5,78. Χαρτί υγείας Softex τρίφυλλο 2,58. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3,78. Σκύπ Σκόνη και Υγρό 48 μεζούρες 9,28. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα διξάν 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη.
8: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
7: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611.
8: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην Κεντρική Λεωφόρο. Στη Διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
14: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Ότι ματινάδα πως σήμερα είναι της Άννας της Σκανδαλάκη που λέει νεροβορίζει στην καρδιά και θύελα σημώνει. Και είναι γεμάτο για σεμνιά τη σκέψη στο μπαλκόνι. Δεν έχει στράτα μου χαρές και η σκέψη μου ελπίδες. Μου δω χειμώνας τσι καρδιάς μέρες αλκιονίδες. Το στεναγμό μου τρέμουνε οι κάμποι και τα δάση, γιατί θα κάνει ζημιά από όπου κι αν περάσει. Καλημέρα Στέλλα Κρασαγάκη, καλημέρα στους Βόρους. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα του Ερωτόκρουτου από τους Βόρους. Καλή εκπομπή Γιώργο. Την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές από τους Βόρους, Στέλλα Κρασαγάκη. Καλημέρα Άννα Μιχαλάκη στο Τυμπάκι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την ερωτοκριτοπαρέα μας και σε εσάς ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε. Για το Τυμπάκι πάμε στην Άρβη. Καλημέρα Ιωάννα. Καλημέρα κύριε Γιώργο σε εσένα, σε όλη την ερωτοκριτοπαρέα μας. Καλή εβδομάδα. Και από την Άρβη πάμε στα Χανιά. Βαγγέλης Κουτουλάκης. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Και από τα Χανιά πάμε στο Βαλσαμόνερο Ρεθύμνου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από την Παγώνα. Τη Σταυγιανουδάκη, την καλή μας φίλη. Καλημέρα και στην κυρία Ελένη Σταματάκη. Σας εύχεται καλή εβδομάδα. Ένα χαρούμενο πρωινό της τελευταίας Δευτέρας του Σεπτέμβρη. Καλή εβδομάδα με χαμόγελα και θετική ενέργεια. Και από το Τυμπάκι πάμε στην Αθήνα. Γιώργος Ταχμιτζάκης. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα στην παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Και ξαναεπιστρέφουμε στα Χανιά. Κωστής Γουβεράκης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα λέει ο Κωστής, που απόψε το βράδυ θα σας κάνει παρέα στις 8, στις 9, συγγνώμη. Καλές εκπομπές. Πάντα έτσι όμορφα όπως τις κάνεις, φίλε Κωστή. Να στείλω καλημέρα στο Γιάννη το Ζαχαριδάκη που κάναμε μια πολύ ωραία εκπομπή την Παρασκευή εδώ, με μνήμες, θύμησες, τις ωραίες ματινάδες του, τα ωραία τραγούδια του. Πάντα χαρές και υγεία, Γιάννη Ζαχαριουδάκη, John Sugar στην Αθήνα.
1: Φύγαμε Νικόλα.
0: Από τον Εθιανό πάμε στο Μαλεβιζότη του Λιρατζάκη. Και κατευθείαν στον αέρα, παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
0: Καλημέρα στα Χανιά.
2: Πάλι Χανιά είδες.
0: Πάλι Χανιά, τα Χανιά έχουν ρέντα σήμερα.
2: Και απλώς είναι σούδα τώρα, δεν είναι Χανιά, είναι σούδα.
0: Εντάξει, ένα είναι εκεί. Χανιά σούδα, λέγονται Χανιά.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Σε σούδα λοιπόν, καλημέρα. Τι λέει ο καιρός σήμερα?
2: Καλό θα είναι, όλη εβδομάδα θα είναι έτσι. Σύννεφα, μπόρες, καλό θα είναι. Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Πάντα καλά κύριε Σπύρο, καλή εβδομάδα. Και την αγάπη μας στη Σούδα.
2: Χαιρετώ όλο τον κόσμο και το Γουβεράκι που σ' άκουσα τώρα.
0: Στο Γουβεράκι και στον κύριο Καλογεράκι.
2: Τον Καλογεράκι, τον Χαραλάμπη που άκουσα και την περίπτωσή του.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και να, να είναι καλά και όλα. Και το Σωμαροσελί όλους, όλους.
0: Και την Τετάρτη με καλό. Σε ευχαριστώ κύριε Σπύρο.
2: Αμήν.
0: Ανέβουμε λίγο στο ακροτήρι. Να συναντήσουμε τη Ρούλα Γκανά Μπούχλη που μας λέει καλημέρα με καρδιά γεμάτη δύναμη, με αγάπη και καλή εβδομάδα. Καλημέρα Γιώργο, καλή και ευλογημένη εβδομάδα για, με υγεία σε σένα και σε όλο το ακροατήριο. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψίες στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του, μα και στον καθένα ξεχωριστά. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Συγχαρητήρια στέλνει στην κυρία Μαρία για την υπέροχη ρήμα. Να είναι πάντοτε καλά. Στην κυρία Μαρία Καλεντάκη που πλουτίζει την Κρήτη, που πλουτίζει την ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλημέρα από την Αθήνα η κυρία Θανασία. Σήμερα είναι χαρούμενη γιατί ακούει όλα αυτά τα όμορφα. Άκουσε όλες τις όμορφες ρήμες, όλες τις όμορφες μαντινάδες. Και τελικά κυρία Θανασία θα πάει καλά η εβδομάδα. Άμα ακούμε τέτοια όμορφα πράγματα, μορφαίνει η ψυχή μας, η καρδιά μας. Καλή εβδομάδα σε εσάς. Είναι ευχαριστημένη που ξεκίνησε λέει δυναμικά και ο Κρήτη FM το πρωί, ο Ταγάκης και οι υπόλοιποι. Δυνατά. Έχουμε αέρα, παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα σας. Καλή εκπομπή σας.
1: Καλό φθινόπωρο.
0: Επίσης, ευχαριστούμε. Όνομα.
1: Είμαι η Φλόρα από τα Σεπόλια.
0: Α, από τα Σεπόλια, ναι, ναι.
1: Να αφιερώσω ένα τραγούδι στον εγγονό μου που είναι Φανταράκι στην Καλαμάτα.
0: Καλή θητεία λοιπόν να έχει.
1: Μα και με το καλό. Είσαστε καλά, να χαίρεσαι τα παιδιά σου.
0: Και με το καλό να επιστρέψει. Καλώς
1: να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε. Χαιρετισμούς στα Σεπόλια από την όμορφη Κρήτη.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Να βγούμε αέρα ξανά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Γουτικάκη.
1: Σήμερα η εκπομπή ήταν καταπληκτική. Πολύ όμορφη.
0: Γιατί έχει καταπληκτικούς ανθρώπους γι' αυτό.
1: Αυτό το ξέρω, το ξέρω. Γι' αυτό σας χαιρετώ όλους. Καλή εβδομάδα να περάσετε όλοι. Σας αγαπώ όλους. Και θα πω συγχαρητήρια στη κυρία Καλεντάκη. Τον Υγεία του Φανουράκη που με τα ωραία του λόγια. Τι να πω. Το Χαραλάμπη Σπίκρι και τις χαρές Χαραλάμπη συμμετέχουμε όλοι. Όλοι αγαπούμε όλους. Και δεν πρέπει να παραξηγούμε, ούτε να λέμε. Η Κατερίνα πάλι αυτά που είπε ήταν πάρα πολύ ωραία. Να χαίρεται τον εγγονό της. Και όλοι όσοι έχουν χαρές, να χαίρονται τα παιδιά τους. Και όσοι έχουν λύπες, θα συμμετέχουμε βέβαια που συμμετέχετε και όλοι σας εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γιώργο.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Ακούμε. Δεν μπορώ να αφήσω την εκπομπή γιατί θέλω να ακούω τους φίλους μου.
0: Μα και εμείς σας θέλουμε εδώ.
1: Σας αγαπώ.
0: Καλή εβδομάδα, την αγάπη μας.
1: Κι εγώ κύριε Γιώργο, σας αγαπώ όλους πάρα πολύ. Βέβαια εσείς που κάνετε τόσο αγώνα για να μας ευχαριστήσετε. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Τόσο καιρό μας στέλνει μηνύματα από την Βαρκελόνη. Μόντσε Μαρτίνεθ από Βαρκελόνη, αλλά τώρα είναι εδώ στην Κρήτη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Χαιρετίσματα στην παρέα του καφενείου. Αν στέλνει χαιρετίσματα, να πω ότι ήταν εδώ και τελικά ήταν να σμίξουμε. Δεν έγινε αυτό το σμίξιμο, η παρέα. Χαιρετίσματα στην παρέα του καφενείου της Γαλλιάς. Νόμιζα ότι είσαι στη Γαλλιά, αλλά δεν είστε. Είσαι στην Βαρκελόνη. Η Κρήτη πάντα στην καρδιά μου. Καλή συνέχεια από τη Βαρκελόνη. Το επόμενο καλοκαίρι, την επόμενη φορά που θα έρθετε, πιστεύω να είμαστε πιο τυχεροί να ανταμώσουμε.
2: Γεια σου Νικόλα.
0: Κωστής Κακουδάκης στη Λύρα, Μαλεβιζώτης του Λυρατζάκη. Και πάμε πίσω μια μεγάλη λύρα που έχει συγγίσει και αυτή. Να το στείλουμε στον Σιμισακογιώργη στο Ρέθυμνο. Πάντα για σένα εγώ πονώ. Πάμε με Συρτά Σταυρουλάκη, με τον αείμνηστο Μανώλη Παπαδάκη ή Μανιά. Πάντα για σένα εγώ πονώ.

0: Μανώλης Παπαδάκης, η Μανιάς χτυπούνε οι γραμμές. Να παίρνουμε και τηλεφωνικές γραμμές ενώ ακούμε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα αγάπη Κουρτάκη.
1: Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο. Καλή εβδομάδα. Άκουσα μέχρι τον ίδιο, γιατί μετά μου πήρε η νύφη μου τηλέφωνο από το δωρό και μιλούσε στο τηλέφωνο και δεν άκουσα πολλά πράγματα άλλα. Αλλά αυτά που είπε ο Ηλίας είναι, τι να πω,
0: σοφός μας άνθρωπος.
1: Με όλα τα ωραία που λέει. Και στο Μανώλη την εκπομπή, που άκουσα το Μανώλη την εκπομπή όλη, βγήκε η κυρία Νίκη και είπε ωραία πράγματα για μας τους φωνεμένους. Είπε η κυρία Καλεντάκη, την άκουσα όλα, γιατί ήταν, μιλούσαμε την ύφη μου από το Ζαρό και δεν άκουσα πολλά πράγματα. Να είναι καλά όλοι που λένε καλά πράγματα, και τους ευχαριστούμε και πάντα να γράφουν ωραία πράγματα. Και δετέρως εγώ τον κύριο Ηλία, την κυρία Νίκη, με αυτά που είπανε, και ο κύριος Ηλίας πάντα μας κάνει και όντως αυτά που λέει είναι όλα αλήθεια. Είμαστε μια μεγάλη παρέα μια φορά με τον κύριο Ηλία. Και από το δώρο βγαίνανε πολλοί, αλλά έχουν φύγει όλοι από τη ζωή. Και να το εφερώσαμε το τραγούδι του Κουρσάρο, που τον έβαλε ο Κουρσάρο Κοκάρης τότε στην εκπομπή.
0: Άκουγε ο Γιώργος από πιο νωρίς, δεν ξέρω αν συνεχίζει να ακούει. Θα του στέλνει την καλημέρα.
1: Να έχει την καλημέρα μου το ανίψο μου ο Γιώργος, και ό,τι κάνει να πηγαίνει καλά σε όλα.
0: Άκου μια μαντινάδα, άκου μια μαντινάδα για τον πόνο που λέει Άννα Σκανδαλάκη, λέει πόνε.
1: Την άκουσα τώρα, μαλλιά πέτεινε πάλι.
0: Άκου μια, δεν την είπα αυτή.
1: Θα σου έλεγα τώρα και αυτά πείτε τώρα, λέει η Άννα Σκανδαλάκη, ήταν ωραία η μαντινάδα.
0: Πόνε, λέει, πόνε αν σε εορτάζανε του κόσμου οι πονεμένοι, σε κάθε ζάλο εκκλησιά θα σου είχαν χτισμένη.
1: Όντως. Ο Μανώλης σε βάλει για τον πόνο, για την παρηγοριά. Mm-hmm. Και είπα και εγώ μια μαντινάδα και μετά βγήκε η κυρία Νίκη και ωραία πράγματα η παρηγοριά. Και είπα ότι ζητώ και εγώ παρηγοριά, λέω, στον πόνο από το δικό μου, που μ' άνοιξε μες στην καρδιά ο χωρισμός σου φως μου. Είπα στο Μανώλη. Μετά βγήκε η κυρία Νίκη και είπε πολύ ωραία πράγματα για την παρηγοριά, για αυτά. Και άκουσα μετά και του Ηλία, πάντα ο Ηλίας μας εκπλήσε με αυτά που γράφει, είναι όντως ωραία. Με τον κύριο Ηλία είχαμε, σας λέω, μια μεγάλη παρέα είμαστε τότε. Αλλά δυστυχώς, σε αυτή πηγαίνω από το δώρο τότε, έχουν φύγει από τη ζωή, έφυγε δυστυχώς η γυναίκα του νεότατη, έφυγε και από τη ζωή, όλοι, λίγοι έχουμε ζουν ακόμα. Και θέλω να τα αφιερώσω από το τραγούδι του Κουρσάρο.
0: Εντάξει, θα το βρω να το βάλουμε.
1: Από του του άρεσε και γι' αυτό τον έβαλε ο Κουρσάρο Γιώργο.
0: Ναι, ναι, ναι, θα το βάλουμε. Θα
1: και
0: το βάλουμε σε λίγο.
1: Μετά με τον Γιώργο τον ανοιχτό.
0: Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και στην οικογένειά σου, ρε τη μου, στη μαμά σου.
0: Ευχαριστώ.

0: Να πάμε λίγο και στην Άξο. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Βούλα Τρανουδάκη. Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα σε όλους, ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη, και συγχαρητήρια για την ωραία ρήμα που μας είπε. Από την Άξο με αγάπη, Δημήτρης και Βούλα. Να στείλουμε καλημέρα και στον Νίκο από την Άξο. Πόπο, υπερπαραγωγή ο καφές Αντώνη Κουκλινέ, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, καλή μας εβδομάδα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Να έχουμε την υγεία μας και τα υπόλοιπα σάζουν. Συγχαρητήρια στην κυρία Καλεντάκη για την όμορφη ρήμα που μας διάβασε. Την αγάπη μου σε όλους τους αγαπημένους φίλους. Αντώνης Κουκλίνος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη.
0: Καλημέρα κυρία Μαρίκα, τι κάνετε?
1: Αχ, ήρθαν από τη δουλειά, είμαι κομμένη.
0: Μα αυτή η δουλειά θα μαζεφάει, πρέπει να κάσεις και στο γύρο λίγο.
1: Δεν πρόλαβα το Μανώλη, γι' αυτό είχα γωνία να σε πάρει και σένα.
0: Εμένα με πρόλαβες.
1: Ευχαριστώ στην κυρία Αλεξία, καλή σχολική χρονιά, να έχει επιτυχία και αυτή στη δουλειά της. Και εσείς είστε η καλύτερη παρέα. Για όποιο έχει στενοχώρη, για όποιο, όπως είπαν στα παιδιά.
0: Να συντονιστεί εδώ, να ξεχάσει ό,τι τον βασανίζει.
1: Η Νίκη ήταν τέλεια σήμερα, τέλεια.
0: Πότε δεν
1: αλλά
0: είναι.
1: Αλλά όπως και εσείς, κυρία Νίκη, έτσι και εγώ. Δεν θέλω ούτε τα παιδιά μου, όταν είμαι στενοχωρημένη, ούτε τίποτα. Θέλω να είμαι μόνη μου. Να το περνάω μόνη μου, ρε Γιώργη.
0: Πάντα είναι τέλεια, κυρία
1: αυτό,
0: Νίκη.
1: Να μην... Εντάξει, μπορεί να είναι και καλό, μπορεί να είναι και κακό όμως. Βέβαια, δεν λέω. Όπως θέλει ο καθένας, αλλά ο Ερωτόκριτος, όλα τα ραδιόφωνά μας, να είστε καλά που μας κρατάτε παρεούλα και περνάει η ώρα μας εμάς.
0: Ευχαριστώ κυρία Μαρίγα.
1: Καλή σχολική χρονιά κυρία Αλεξία μου, ό,τι επιθυμείτε να σας το φέρει καινούργια χρονιά.
0: Κυρία Μαρίγα.
1: Αν δεν είχα πρώτη ξαδέρφη να σου ρωτήσω, θα πήγαινα και εγώ τώρα να τελειώσω τα αγγλικά του
0: ναι,
1: να ξέρω μια ξένη γλώσσα.
0: Εδώ είναι η ώρα, εδώ είναι η ώρα.
1: Άρα γελάσαμε και
0: ερώτηση, λίγο. Ερώτηση, τα μπάνια συνεχίζονται, τα μπάνια.
1: Αχ, αυτά τα μπάνια με φάγανε εμένα.
0: Α, του χρόνου, του χρόνου πάλι.
1: Τα είχα συνηθίσει και ένιωθα πράγματι.
0: Σε ρωτάω επειδή
1: τα
0: ξέρω.
1: Ένιωθα τα πάντα.
0: Σε ρωτάω επειδή τώρα, ξέρω ότι είσαι χειμερινή κολυμβήτρια. Δεν είσαι χειμερινή κολυμβήτρια, ξέρω ότι και το χειμώνα.
1: Είμαι, αλλά τώρα τι. Κάθε μέρα είναι πέτρα πέφτει που λέμε. Φταίει το αμάξι μου, Γιώργο. Ούτε το καλοκαίρι δεν έκανα. Γιατί έχαλασε τα αμάξι, δεν
0: τα πόδια, σιγά σιγά να περπατήσουμε κιόλας. Μα δίπλα.
1: Έτσι μου το λέει και η αδερφή μου που την βλέπει που περνάει από εκεί.
0: Κάνει καλό το περπάτημα.
1: Εδώ μέχρι τον Οκτώβριο θα φύγει, λέει πάλι. Και περπατάει, λέει, και αυτή και στη Θεσσαλονίκη ένα τετράγωνο. Εσύ μου λέει εδώ, έχεις, μπορεί να πηγαίνεις με τα πόδια στη θάλασσα.
0: Ναι, να περπατάς κύριε Μαρίκα, να περπατάς σου κάνει
1: δεν
0: καλό.
1: Δεν μπορώ,
0: σε,
1: μπορώ.
0: Και όλους μας δηλαδή, όλοι μας.
1: Γέρασα, αλλά δεν το κατάλαβα. Τέλος πάντων, την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο. Καλά να περνάτε όλος ο κόσμος, όλοι οι ακροατές μας να είναι καλά. Και συγχαρητήρια στην κυρία Νίκη. Όπως τα είπε ακριβώς έτσι είναι και εμένα.
0: Και την Τετάρτη με καλό, ευχαριστώ. Καινούριο τραγούδι Μανολιούδης, Γιώργης Μανολιούδης. Ερωτικό κορμί, στίχη Κατερίνα Αεράκη, Γιώργης Μανολιούδης. Να κλείσουμε έτσι το ημίωρο με την εκπληκτική ερμηνεία του Γιώργη του Μανολιούδη.

0: Ξύπνησε, ερωτικό κορμί, ξύπνα.
1: Παρακαλώ.
2: Από πριν αυγεί ο τριανταφυλάκης, κρατάω το τηλέφωνο.
1: Μάνα μου, μάνα μου.
2: Λοιπόν, θα κοιτάξεις και το σταθερό καμιά φορά.
1: Το σταθερό κοιτάζω συνέχεια, αλλά είναι με σειρά προτεραιότητα εδώ πέρα.
2: Ναι, έτυχε. Λοιπόν, χαιρετώ την κυρία Καλεντάκη, την αρχότησα της παρέας. Χαιρετώ τη Γεωργία, χαιρετώ την Ποντικάκη, τον Ηλία, τον Κουκλινό, τον Κοκαράκη, τα συλληπιτρία μου για το του Χαραλάμπη τότε. Και η άλλη Κατερίνα από τη Βιάνο να χαρεί τον εγγονό της. Σας αγαπώ όλους, αλλά έχω βαρεθεί να κρατάω το τηλέφωνο και να μην το πιάνω. Δηλαδή, όχι να μην το πιάνεις, συγγνώμη. Το πιάνεις, αλλά δεν μ' αφήνω να πιάσω.
1: Τη στιγμή,
2: εγώ δεν βλέπω και αυτό.
1: Ναι, τη στιγμή που παίρνεις εσύ, έχει προλάβει μία άλλη γραμμή, τι να κάνω.
2: Ναι, όχι, δεν αντι... Γιώργο, συγγνώμη, αυτό. Να χαρίσω τη διπάθεση να με στενεχωρέσει.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα.
2: Χαιρετώ όλο τον κόσμο. Πρώτα βγήκε η κυρία Καλεντάκη, δεύτερα βγήκε η κυρία Κατερίνα από τη Βιάνο, ύστερα βγήκε η άλλη αρχόντισσα. Η άλλη αρχόντισσα η Αντωνία, η συμπάθεια μου η Αντωνία, η μυοπαθής. Βάλε ένα τραγούδι όποιο θέλεις για όλο τον κόσμο.
1: Όλα αφιερωμένα σε εσένα και σε όλο τον κόσμο, κύριε Μιχάλη, και την Τετάρτη να τα ξαναπούμε.
2: Αμήν, Παναγία μου. Άντε, γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, γεια σου. Ο κύριος Μιχάλης Καλογεράης από τα Χανιά. Αυτά και με αυτά δεν ακούσαμε το Μανολιούδη. Στην επιστροφή μας ακούσουμε και το Μανολιούδη και το Μαζοκοπάκι, τον Κουρσάρο. Επιστρέφουμε.

0: Ελλάδα. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 673.

0: 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τυμπάκι. Στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
1: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
2: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
4: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
5: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
8: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
7: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
9: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν τρίσε τέτοιο χαλί.
7: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον Κρητικό Σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892.

0: 2-10-53-500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
2: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
3: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Επιστροφή τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Μανολιούδης.
1: Ξύπνησε, ξύπνησε ροντίκο κορό.
0: Να το στείλουμε στο Αίγιο. Καλημέρα Δημήτρη Στεργίου, καλή εβδομάδα.
1: Ξύπνησε ροντίκο.
0: Από το Αίγιο ο Δημήτρης ο Στεργίου, ο φίλος μας, στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Γιώργη, καλή ακρόαση σε όλους με υγεία και λίγο αγάπη σε αυτούς που το έχουν ανάγκη.

0: μαζί. Να ακούσεις το παράπονο που έχω για το μαράζι. Μανολιούδης.
1: Με που έχω και το μαράζι.
0: Στίχη Κατερίνα Εράκη, Γιώργης Μανολιούδης. Ερωτικό κορμί ο τίτλος. Παρακαλώ.
2: Μα είναι δε κιόλας.
0: Ωραίο καλημέρα, τραγούδι,
2: καλημέρα.
0: Ωραίο τραγούδι, τα αφιερώνουμε.
2: Μάτισα, ναι, τα μάτισα να τα ακούσω λίγο. Καλημέρα, Γιώργο Λεκάκη.
0: Γεια σου, κυρία Εύα μας. Καλημέρα στον Ηράκλειο.
2: Η Ρούλα δεν την άκουσα σήμερα.
0: Όχι, λίγο... έστειλε μήνυμα. Δεν έτυχε.
2: Έχω δουλειές σήμερα πολλές και πάω μέσα έξω. Και δεν αυτό. Λέει ο Μανολιούδης ξύπνησε. Και λέω κι εγώ. Ξύπνησε αν θέ του Ζασεμιού. Μη φοβηθείς το σιόνι. Γιατί η ανάσα μου καυτή πορίζει και το λιώνει. Μα δεν ξέρω τι νος είναι. Μπορεί να είναι και δικιά του.
0: Δεν ξέρω.
2: Λέει ο Μανώλης το πρωί. Με παρηγοριά πως είπε δεν ξέρω. Παρηγοράτε λέει ο δυστυχής. Κι όμως το πρόσωπό του. Του πόνου η θλίψη φαίνεται και το χαμό, στο χαμόγελό του. Ποιανού είναι, μπορεί να πει.
0: Δεν ξέρω. Θα σου πω μια της ανάσης σκανδαλάκι για σένα. Που λέει για ευχές. Οι ευχές.
2: Ευχαριστώ.
0: Μου λέει. Οι ευχές μου χιλιοκάμπανες είναι για όνομή σου.
2: Ωραία.
0: Βροχή να γίνουν οι χαρές. Να βρέχουν τη ζωή σου.
2: Άλλη μια. Η τελευταία λέει ανάμνηση που έχω από σε σεβδά μου. Είναι να φεύγεις και να λες ακλούθα μου και ξά μου. Και σένα μια ατομικά. Αρχόντισα λέει και ρίζησα. Με έβαλε στην καρδιά σου. Μα εγώ δεν θέλω αξίωμα. Μόνο την αμιλιά σου. Γιώργο Λεκάκη.
0: Να σε καλά κυρία Εύα, τι είναι
2: καλό. Χαιρετισμούς από την κυρία Αντωνία. Από την Έλενα. Και από όλους τους
0: να
2: καλούς
0: ναι,
2: φίλους.
0: Να είναι και, και οι δύο.
2: Αύριο
0: καλά.
2: Αύριο το απόγευμα, ο Τετάρτη το απόγευμα θα συναντηθούμε με την Έλενα Σαρχάνη.
0: Ωραία, χαιρετισμούς λοιπόν.
2: Και από αυτή έχεις πάντα.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα, Γιώργο Λεκάτση.
0: Γεια σου κυρία Εύα μας.
2: Γεια σου.

0: μαζί.
1: Ξύπνησε ερωτικό κορμί.
0: Στο παράπονο που έχω και το μαράζει.
1: Να ακούσεις το παράπονο που έχω και το μαράζει. Πάμε να στείλουμε τον κουρσάρο, στον κουρσάρο τον ίδιο, τον Ηλία τον Φανουράκη. Και αμέσως μετά θα πούμε και μια μικρή ρήμα για τους νόμους που έχει η καρδιά. Της Άννας της Σκανδαλάκη, νόμους της καρδιάς.
2: Ένας κουρσάρος, ένας κουρσάρος.
1: Αντώνης Μαζοκοπάκης.
2: Πώς μπορεί.
1: Να μην ξεχάσουμε να βάλουμε και τα χρόνια πολλά από Πιθαρούλη για αυτούς που έχουν κάθε λόγο να γιορτάζουν σήμερα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα Ζιώδη.
1: Καλημέρα Άννα Σκανδαλάκη.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Χαρά
3: την
1: μας...
3: αγάπη μου.
1: Και τιμή μας να σε ακούμε.
3: Βροχή να πέφτουν οι χαρές να λούγουν τη ζωή σας από πες τη ματινάδα.
1: Και σε εσάς.
3: Εύχομαι όλοι με υγεία. Σας αγαπώ όλους, αλλά θα σου πω μια ματινάδα την αρχή. Σαν έχει πένθος η καρδιά, πενθεί μαζί και η σκέψη. Και δεν μπορεί στα χείλη μου να ζωγραφίσει λέξη.
1: Το αντιλαμβάνομαι ένα Σκανδαλάκη, μας έχεις,
3: λοιπόν,
1: μας έχεις λείψει.
3: Επειδή παίρνουν και μου λένε εντάξει να τσιτάκανα, θα αφιερώσω ένα ποίημα που το έχω γράψει παλιά, είναι για το δυστυχή.
1: Ναι, ναι.
3: Αλλά έχει την υπομονή και το αφιερώνω σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στον Ηλία, το φίλο μου τον αγαπημένο.
1: Πάμε λοιπόν.
3: Δρόμο πολύσιο δυστυχής και ανηφοριά μεγάλη, τούδου κι η μοίρα η σκληρή που πρέπει να τη βγάλει. Ματούσιο πόνος στην καρδιά και το κορμί τσακίσει και δεν μπορεί σαν ανηφοριές τέτοιες να πορπατήσει. Μέρες και μήνες κάθεται στου πόνου το πεζούλι και του μιλούν για υπομονή πως πρέπει να έχει ούλη. Πρέπει να βρεις τις υπομονές στο μαγικό βοτάνι, του λέγανε και τσαλοείς ο πόνος σου θα γιάνει. Ως αν και σένα υπάρχουνε πολύ δυστυχισμένοι, μάχουνε την υπομονή στα στήθια κονεμένοι και τη ζωή κατάματα μπορούν να κοιτούνε, να μάθουνε με τσικαϊμούσα που έχουνε να ζούνε. Ο δυστυχής ανάβρηκε τη δύναμή του πάλι και πήγε και ξεκρέμασε τ' ελπίδα στο βεργάλι και έσμιξε κι άλλους δυστυχείς στο δίσβατο ανηφόρι και αγκαλιασμένοι ευγήκανε στην υπομονή στα όρη. Είδε να βγαίνει η αυγή η ροδομαγουλάτη και φάνη του πως τη χαράς έστεκε το παλάτι. Στην καρδιά του εντάκαρε μπαλώματα να βάνει. Με τόση να υπομονή πάθρωπος δεν την κάνει. Και ένα σκολιό της υπομονής έκαμε και μαζώνει ανθρώπους που τσικάμανε ερείπει ο υπόνη. Να μάθουνε οι νταλοείς να δίδουνε αγώνα και να έρχεται η γιάνοιξη να διώχνει το χειμώνα. Την αγάπη μου σε όλους σας.
1: Και από εμάς την αγάπη μας Άννα, χαιρετισμού στο Λευτέρι.
3: Ευχαρίστω. Καλό μεσημέρι.
1: Ό,τι καλύτερο ευχόμαστε.
3: Και να έχετε υγεία σε
1: υγεία,
3: την
1: υγεία.
3: Οικογένειά σας.
1: Υγεία
3: καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Άννα. Πάμε λοιπόν για τους νόμους της καρδιάς από το βιβλίο της Τσι καρδιάς και τσι ανθρωπιάς. Το βιβλίο Αλωτινή μου στοχασμή και αγάπες μου μεγάλες Άννα Σκανδαλάκη. Λέει λοιπόν για τους νόμους της καρδιάς ότι σε κάθε φύλλο της καρδιάς είναι γραμμένοι νόμοι: τιμή, ανθρωπιά, φιλότιμο, αγάπη και συγγνώμη. Και άμα μπορέσει μια καρδιά πιστά να τσιτηρήσει, ακόμη και τον πιο σκληρό εχθρό θα συγχωρήσει. Θα έχει πλαστεί απ' του Θεού το γνήσιο ζυμάρι και τσίδο και χαρίσματα η γεδική του χάρη. Έχει πολλά χαρίσματα που δεν τα φανερώνει. Μόνο αν χρειαστεί ποθές να πιάσει το τιμόνι, ακόμη κι άγρια θεριά μπορεί να πολεμήσει. Και το κορμί που τη βαστά να μην τον αβαγίσει, μπορεί συχνά να τη θωρείς να είναι πληγές γεμάτη, μα γράφει και μιαν εντολή το κάθε τζικομάτι. Κι ας σχηματίσει ποταμό το δάκρυ που θα τρέξει, αφήνει αποτύπωμα παντού την ίδια λέξη: αγάπη, κόρη του Θεού, και αναπνοή δική μου, χίλιες φορές χαλάλη σου και αίμα μου και παλμή μου. Άννα Σκανδαλάκη.
2: Να γυρίζεις.
1: Πάμε να συνεχίσουμε γιατί κόψαμε τον Αντώνη το Μαζοκοπάκη. Να στείλουμε καλημέρα στο Χαρίτο, τον Κλάδο και στον Αλέξη τον Κοκαράκη, στο Ηράκλειο. Και στον Νίκο το Λαγό. Αχνή, στο συνεργείο που μας ακούει στη Σουηδία.
2: Αυτή και ό,τι βρει αμάν.
1: Και στη μαμά του την κυρία Γεωργία στο Τυμπάκι. Ξανά αέρα παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
4: Είμαι η Ερχόντισσα.
1: Καλώς την είναι. Από τα Χανιά.
4: Από τα Χανιά.
1: Πολύ καλά εσείς.
4: Ακούω και λέτε για μαντινάδες και για βροχή. Είχα γράψει μια μαντινάδα δικιά μου. Την πήρε ο Χορευτάκης.
1: Ναι.
4: Χωρίς την άδειά μου βέβαια, συζητήθηκε, το πρόβλημα λύθηκε.
1: Ωραία.
4: Λέει, ήθελα να είμαι... Ναι.
1: Πώς είναι η μαντινάδα?
4: Είπες πως είμαι μια βροχή που άρχισε να σε πνίγω. Γι' αυτό αέρας θα γεννώ και ανάργωσο θα φύγω.
1: Ωραία, αφού λύθηκε λοιπόν το πρόβλημα, όλα καλά. Εγώ θα σου πω μια της Άννας Σκανδαλάκη που την ακούσαμε στον αέρα πριν από λίγο.
4: Ναι.
1: Που λέει, Βιόλα μου, εγώ στη δίψα σου γίνομαι το νερό σου. Στη συννεφιά με ο ήλιος σου, στην κάψα ο ασιανός σου.
4: Πάρα πολύ ωραία.
1: Καλή συνέχεια να έχετε, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ εγώ.
2: Μοιάζω κουρσάρου που γυρνά στη θάλασσες του κόσμου.
1: Ο κουρσάρος.
2: Παραπονώ τη θάλασσα.
1: Ένα τραγούδι που δεν ξεχνιέται εύκολα. Πολύ βραβευμένο. Κερδίσει το διαγωνισμό Παγκρίτιου τραγουδιού. Και χαίρομαι που ο Αντώνης μου έχει φέρει το βραβείο εδώ. Εδώ είναι κρεμασμένο στον τοίχο. Γεια σου Αντώνη φίλε μου, πάντα επιτυχίες. Και δίπλα στο βραβείο του Αντώνη είναι το βραβείο του Ζαχάρη του Φραγιαδάκη με το ξεφάτωμα στην Κρήτη. Και τα δύο βραβεία είναι εδώ. Παρακαλώ. Ναι.
5: Καλημέρα,
1: καλημέρα Γεωργία.
5: Καλά είστε, καλή εβδομάδα.
1: Καλά είμαστε, καλά. Άμα έχουμε και τον Νίκο μας από τη Σουηδία να μας λέει ότι είναι καλά και να μας ακούει, ακόμα καλύτερα.
5: Ο Νίκος είναι στο σπίτι τώρα. Έπαθε ένα τύχημα.
1: Α, δεν το ξέρω. Πάντως βλέπω ότι μας ακούει και μας ευχόμαστε να είναι περαστικό. Περαστικό.
5: Είναι στο σπίτι του. Είναι εντάξει. Στη δουλειά το έπαθε. Όλα καλά. Όλα καλά.
1: Περαστικά, είναι... περαστικά. Σιδερένιος. Νικόλα.
5: Όλα περαστικά είναι όλα.
1: Να είσαι καλά Γεωργία. Να είσαι καλά. Εσύ ήθελες τώρα να είσαι κοντά του, αλλά είναι η απόσταση. Μη στενοχωριέσαι και όλα θα πάνε καλά.
5: Έτσι είναι. Όλα καλά, κύριε.
1: Περαστικά είναι, είναι περαστικά. Θα τον πάρω εγώ τηλέφωνο μετά. Σε χαιρετώ.
2: Για να σου πει χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Αγάπη μου,
1: χρόνια πολλά, Χαραλάμπη για το γιο σου, χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά.
1: Για στη φίλη μας την Κατερίνα στη Βιάνο. Για τον Εκονότης. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Πιθαρούλης.

0: Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής για σήμερα.
1: Χιλιάδες αγαπώ, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Αγάπη μου, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Λαγέ, πάρε τηλέφωνο να σε ακούσει η μαμά σου. Να της πεις ότι όλα είναι καλά, γιατί ανησυχεί και στενοχωριέται. Παρακαλώ.
2: Γιώργο.
0: Ναι, κύριε Μιχάλη.
2: Να ξαναβγώ.
0: Βγήκες ήδη.
2: Ναι, λοιπόν. Χαιρετώ τη φιλιώτσα μου και να με συγχωρεί αν μ' ακούει πως δεν λέω το ονομάζει για τα θαλασσόνου. Και χαιρετώ όλο το ακροατήριο από εδώ μέχρι τη Γερμανία.
0: Κανείς δεν σε παρεξηγεί, κύριε Μιχάλη. Όλοι είμαστε μαζί σου.
2: Εγώ δεν βλέπω και δυστυχώς δεν είναι αυτό. Λοιπόν, να χαρείς τα παιδιά σου, τα διδυμάκια σου και όλο τον κόσμο. Όπου αγαπά να χαρείς. Και ο καθένας. Και ο καθένας.
0: Έχουμε τίποτα άλλο να προσθέσουμε?
2: Όχι, δεν έχω άλλο τίποτα.
0: Την Τετάρτη λοιπόν η συνέχεια.
2: Ναι.
0: Σε χαιρετώ.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.

0: χρόνια πολλά. Μου έχετε ζητήσει το τραγούδι του Κονταρού που είναι στην τηλεοπτική σειρά «Δυο μαύρα πουκάμισα». Μουσική Στέφανος Κορκολής, στίχη Νίκος Μωραΐτης, Κονταρός.
1: Να ήταν η αγάπη μέλη, να σου έσταζα από το χέρι.
0: Απόψε αύριο για την Τετάρτη στις 10 θα είμαστε συντονισμένοι στο Μέγκα «Δυο μαύρα πουκάμισα».

0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνεις?
0: Νίκο. Νίκο, κόντεψα να μην σε γνωρίσω. Νίκος Λαγουδάκης από την Σουηδία. Πες της μαμάς ότι όλα είναι καλά, γιατί την πολύ συνοχωρεί.
1: Όλα είναι καλά, όλα είναι καλά. Δεν είναι το εντάξει. Επισκυπήσαμε λίγο στη δουλειά, αλλά όλα καλά. Θα κάτσουν στο σπίτι για λίγο καιρό. Δόξα σε Θεός, όλα καλά. Και να μην στενοχωριέται.
0: Νίκο Σιδερένιος, να είσαι. Χαίρομαι που σε ακούω ειλικρινά.
1: Ευχαριστώ.
0: Και που άκουσε την παρόκρισή μου να πάρει τηλέφωνο να σε ακούσει η μαμά, έτσι να σε
1: ακούσει. Βεβαίως. Και να μην στενοχωριέται, πες θα περάσει. Δεν είναι κάτι, θα εντάξει.
0: Πώς είναι εκεί στη Σουηδία, πώς είναι ο καιρός, πώς είναι οι άνθρωποι, πώς είναι η ζωή?
1: Έχουμε λίγο κρύο. Όλη την εβδομάδα είχαμε βροχές. Τώρα σήμερα έχουμε λίγο ήλιο. Κάθομαι στο σπίτι τώρα. Εντάξει.
0: Θα περάσει, Νίκο, θα περάσει.
1: Θα περάσει, τι να κάνουμε.
0: Περαστικά και πάλι, χάρηκα που σε άκουσα.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Γεια σου Νίκο.
1: Γεια.

0: λίγο πριν το τέλος της εκπομπής για σήμερα. Έχουμε γραμμή.
1: Κύριε Γιώργο,
0: ορίστε.
1: Καλή εβδομάδα, καλό φθινόπωρο, Ευαγγελία Παραδεισά Κουκολάκη από Αμπελόκηπους Αθηνών.
0: Ναι, κύριε Ευαγγελία, σας ακούμε.
1: Ευαισθηνήσατε πάρα πολύ, σας ομπουστακά. Παίρνω, δεν μπορώ να σας πιάσω, αλλά δεν πειράζει.
0: Τώρα σας ακούμε στον αέρα, πείτε μας την καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, σας δίνω συγχαρητήρια και την κυρία Καλεντάκη και όλες τις κυρίες και τους κυρίους και τον κύριο που έχασε το γαμπρό του. Και να πείτε στον κύριο Νίκο, θα τα ακούσεις ο κύριος Νίκος,
0: ναι,
1: από τη Σουηδία.
0: Mm-hmm.
1: Έκανα εχθές φανουρόπιτα, γιατί κάνω συχνά, γιατί έχουμε Άγιο Φανούριο εδώ Αμπελοκήπου, στον Άγιο Δημήτριο Πανόρμου, και θα την πάω το απόγευμα και θα γράψω τώρα το όνομά του και θα προσευχηθώ.
0: Να σας έχει ο Θεός καλά. Ευχαριστούμε.
1: Όλους μας έχει ο Θεός καλά. Χαιρετώ την αγαπημένη μου Κρήτη και εσάς ιδιαιτέρως, και ο Θεός να σας έχει καλά, γιατί με το σύζυγό μου εδώ λέμε εκτελείτε, κάντε κοινωνικό έργο, γιατί και εγώ είμαι της προσφοράς και της κοινωνικής.
0: Μπράβο, και να συνεχίσετε έτσι, μπράβο.
1: Σας φιλώ με αγάπη, τα χαιρετίσματά μου σε όλους και καλή δύναμη. Γεια σας,
0: γεια σας. Γεια σας. Γεια εγώ, γεια εσύ, και η αγάπη ανάμεσα. Και η αγάπη ανάμεσα, λέει ο Κονταρός. Και η Άννα Σκανδαλάκη λέει αγάπη κρουσταλόβρηση χρυσό μου κουτσουνάρι, που δε στερεύγει η φλέγα σου ένας δουνιάς να πάρει. Για την αγάπη πόλεμο, για την τιμή ποθαίνω, και στη φωτιά για μια φιλιά όντε χρειάζει μπαίνω. Εγώ κατέχω να αγαπώ με ένα δικό μου τρόπο, και στίβα τσίχω τσιφιλιές εις τσι καρδιάς τον τόπο.
2: Κόκκινη καρδιά μας.
0: Κονταρός, φεύγουμε. Γρηγόρησα μόλις, σαν μου πληγώσει την καρδιά. Live, ιδιόμελο.

Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη. Σας αφήνουμε με μια τελευταία ματινάδα της Άννας Σκανδαλάκη. Ένα ψυχάλι είναι η καρδιά, μια φούχτα την ευάνη. Μα η αγάπη τζι πηγή είναι και δεν μποκάνει.

0: Κρήτη ζήλε, παιδιά. Μία προσφορά. Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
2: Ερωτόκριθος. Η ώρα είναι μία.
3: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
4: Με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη, η καταπληκτική Εθνική Ελλάδας νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Γερμανία με 1-0 και είναι πρώτη στον όμιλό της στο Nations League. Ρεπό έχουν στον Ολυμπιακό και σήμερα τα Λέι Γκουστάβο Σά και Λίον Μπέιλι θα πάνε κανονικά στο προπονητικό κέντρο με θέα τον Παναθηναϊκό. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στις προπονήσεις ύστερα από άδεια 5 ημερών με τον Βίκτορ Κρίστιανσεν να ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κράτησε την ψυχραιμία του στα κρίσιμα λεπτά και τελικώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 101-96. Ο στάρ της ΑΕΚ Λούκα Γιώβιτς πέρασε ως αλλαγή με τη Σερβία με την έναρξη του δεύτερου μέρους του αγώνα με την Ολλανδία και χρειάστηκε 53 δευτερόλεπτα για να ισοφαρίσει 1-1. Στον ΠΑΟΚ έχουν ιεραρχήσει τις υποθέσεις των συμβολέων που λήγουν το καλοκαίρι, με αυτές των Ζίφκοβιτς και Μιχαηλίδη να είναι σε απόλυτη προτεραιότητα. Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση του Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από το πρόβλημα που τον έχει κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης εδώ και μήνες. Ο Λεβαδιακός πήρε τον Σλοβάκο διεθνή στόπερ Νόρμπερτ Γκιομπέρ.
5: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
7: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
8: Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μύρες Τιμπάκη. Τα 30 χρόνια πείρασμας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
9: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
10: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
11: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
10: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τηλέφωνα 2892053382 και 6932331611.
9: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών. ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά, με επιλογή blended φοιτησής, master ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
14: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
13: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
14: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
13: Τηλέφωνο 690-737-9950.
14: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
15: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά. Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
16: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
17: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
18: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
17: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
18: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
17: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
18: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
17: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
19: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
20: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Κρίστη Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
21: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
22: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποιος σου έχει τα πράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Σαν

0: κι ας την κατεβάσουμε στα καταχθόνια.
1: Ας την ανεβάσουμε στα επουρανία, κι ας την κατεβάσουμε στα καταχθόνια.
0: Μην ξεχνάς κι ανά που σου φαξά, να γέμισε την κούπα, δώσ' τη μια να πάει κάτω για να κάνω

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892 022725 και 693 83 21 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης.
11: Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο

0: ώρες μονοκριτικά.
1: Ερωτόκριτος.
2: Περνάς και δεν με χαιρετάς, ως με χαιρετάς πάντα.
1: Ερωτόκριτος.

0: να πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι. Και το παραπονιάρι θε. Θε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η εταιρεία Βιολάντα διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που την κατηγορούν για απόλυση εργαζομένων λόγω των καταθέσεών τους στις αρμόδιες αρχές. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα. Εμπρισμό βλέπει η αστυνομία πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία και προκάλεσε μεγάλες ζημιές, ενώ κινδύνευσαν και οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, χορεύτρια και ηθοποιός του ελληνικού σινεμά της δεκαετίας του 60. Σενάρια για πλήγμα στο Ιράν μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου εκτοξεύουν την τιμή του πετρελαίου. Πρώτη είδηση στις γερμανικές ιστοσελίδες είναι η εκτός έδρας ιστορική νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Γερμανίας για το Nations League στο Augsburg. Η εθνική συσπήρωση της Μαρίν Le Pen και οι σύμμαχοί της εξασφάλισαν έναν αριθμό ρεκόρ 14 εδρών στη γερουσία της Γαλλίας, στην οποία κυριαρχεί η συντηρητική δεξιά στις εκλογές.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
5: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Σούπερ Μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,68. Τυρί τόστ αντόρο κρίμι το κιλό 7,98. Φρυγανιές φόρμα 360 γραμμαρίων σικάλεως 1,14. Νες καφέ 50 γραμμαρίων 2,41. Πτι μπερ αλατίνι σετ 2,14. Νταβ ντουζ 720 ml 2,94. Όμως κόνη 45 μεζούρες 5,78. Φαμπουλόσο υγρό πατώματος 1 λίτρο 1,86. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 092 434.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα Παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Α. Παντού.
4: Δηλαδή?
5: Α. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α. Παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
6: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
7: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητο.

0: Κατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
0: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
2: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
4: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
5: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
4: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
6: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσεται τέτοιο χαλί.
4: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ερωτόκριτος.
8: Πονώ και πονώ δεν γρικώ, γιατί πονώ για σένα, γιατί πονώ για σένα.
2: Ερωτόκριτος.
8: Μαράζει το έχω να σε ειδώ, χαρούμενη μια μέρα, χαρούμενη μια μέρα.
2: 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη, η καταπληκτική εθνική Ελλάδας νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Γερμανία με 1-0 και είναι πρώτη στον όμιλό της στο Nations League. Ρεπό έχουν στον Ολυμπιακό και σήμερα τα Λαϊ Γκουστάβο Σά και Λίον Μπέιλι θα πάνε κανονικά στο προπονητικό κέντρο με θέα τον Παναθηναϊκό. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στις προπονήσεις ύστερα από άδεια 5 ημερών με τον Βίκτορ Κρίστιανσεν να ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός κράτησε την ψυχραιμία του στα κρίσιμα λεπτά και τελικώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 101-96. Ο στάρ της ΑΕΚ Λούκα Γιόβιτς πέρασε ως αλλαγή με τη Σερβία με την έναρξη του δεύτερου μέρους του αγώνα με την Ολλανδία και χρειάστηκε 53 δευτερόλεπτα για να ισοφαρίσει σε 1-1. Στον ΠΑΟΚ έχουν ιεραρχήσει τις υποθέσεις των συμβολέων που λήγουν το καλοκαίρι, με αυτές των Ζίφκοβιτς και Μιχαηλίδη να είναι σε απόλυτη προτεραιότητα. Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση του Κύριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από το πρόβλημα που τον έχει κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης εδώ και μήνες. Ο Λεβαδιακός πήρε τον Σλοβάκο διεθνή στόπερ Νόρμπερτ Γκιομπέρ.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τα 30 χρόνια πείρασμας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
5: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
6: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
4: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
6: Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τηλέφωνα 28920053382 και 6932331611.
5: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών. ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
9: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
10: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας ανέχει.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Ομονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Έμεινε στο δρόμο, μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
15: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
14: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
15: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
14: Τηλέφωνο 690-737-9950.
15: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
16: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
17: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
18: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
19: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
20: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μπορώ για το χατήρι σου, θεριά να κουλατρίσω, θεριά να κουλατρίσω.
0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ανατολικά, κυρίως στο Αιγαίο, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και νότιο-δυτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Νάξος, Μύκονος, Χανιά, Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνος, Ύφνος, 25 Αθήνα, Άρτα, Γιαννιτσά, Καβάλα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, 26 Αλεξανδρούπολη, Καλαμάτα, Κέρκυρα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash, στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
10: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
10: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
11: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
10: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
11: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
10: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
4: Το Τιμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τιμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τιμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος

0: Ερωτόκριτος.
1: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
0: Ερωτόκριτος.

0: άκουσα.
1: Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Πρώτο πυλόν νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Πρόσθετο κόστος στη βιομηχανία προκαλούν τα πολεμικά μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Σώσα από τις επιχειρήσεις για το κόστος παραγωγής και μεταφοράς. 200 μέτρα από τα τελευταία σπίτια της Χριστούπολης υψώνεται ο τσιμεντένιος σκελετός του τρίτου data center στα Σπάτα. Οι κάτοικοι που περίμεναν θέσεις εργασίας και τώρα είναι αντιμέτωποι με τον θόρυβο των συστημάτων ψήξης όλο το 24ωρο προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο Αντώνης Σαμαράς προέβη σε πολιτικές δηλώσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Μεσσηνία, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, την εξωτερική πολιτική και τον νόμο για την ισότητα στο γάμο. Ο πρώην Πρωθυπουργός φέρεται να ετοιμάζει τα ψηφοδέλτια της νέας παράταξής του. Στην εκτίμηση ότι η προσπάθεια της Τουρκίας να προμηθευτεί F-35 οδηγείται σε εμπλοκή διαρκείας καταλήγηση Αθήνα. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.693 μονάδες.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν. Νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Decagro. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, μοίρε στην Πάκη.
8: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
7: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 2892-053-382 και 6932-33-1611.
8: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7.30. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Κιμάς νοπός ανάμεικτος 11.59 το κιλό. Χοιρινό κότσι 5.86. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5.39 το κιλό. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 650 γραμμαρίων 0.74. Σκουμπρί Γκέισα 155 γραμμαρίων 1.39. Κρασί Μιχαλάκι Μοσχοφίλερο ή Αγιορείτικο
0: 750 ml 5,78. Χαρτί υγεία Softex τρίφυλλο 2,58. Σαμπουάν Elviv 400 ml 3,78. Skip Scone και υγρό 48 μεζούρες 9,28. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 0 92 434.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ζωγράφισα τον έρωτα με την ανάμνησή σου. Τραβώ γραμμή και στο χαρτί ευγήκε η μορφή σου.

0: Ερωτόκριτος, με αγάπη και πάθος για την Κρήτη και την παράδοση.
1: Ερωτόκριτος.
2: Ανάθεμά σε στεναγμέ του πόνου μου τελάλι. Δεν θέλω εγώ ντε πονώ να το κατέχουν.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα διξάν 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design.

0: 62 μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
2: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
1: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
3: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
1: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρον.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον Κρητικό Σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Είναι τ' άστρο του ουρανού μου, ο παράδεισος του νου μου, τις αγάπες μαγίσα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στέκει φεγγάρι, φεγγάρι αγέροχο. Φώτιζε, δίνε ελπίδες. Η λάμψη σου τον τελειωμό φέρνει στις καταιγίδες.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Lenor μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Palmolive κρεμοσάπουνο 1,80. Stella μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Mini καρπούζι 0,70. Rea σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τυμπάκι. Τα 30 χρόνια πείρασμας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
7: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
8: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
9: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τυμπάκι. Τηλέφωνα 2892-053-382 και 6932-3316-11.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
10: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 2831-0-35588.
11: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
12: Ρυμούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
11: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
12: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
11: Τηλέφωνο 690-737-9950.
12: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
13: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
14: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
15: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη.
16: Ακούστε
15: λύση.
16: Την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
18: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
20: Ερωτόκριτος.
21: Πόσο ψηλά κι αν ανέβεις, ανθρώπε θα κατέβεις.
20: Ερωτόκριτος.
21: Πάντα για...

0: Ερωτόκριτος. Ερωτόκριτος. Σταθμός αγάπης για την παράδοση. Ερωτόκριτος.
1: Σε κάθε δύσκολη στιγμή στη σκέψη μου σε φέρνω, γιατί σε βδά μου δύναμη που τη μορφή σου παίρνω.

0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Γυναίκα βεργολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
0: 87,9.

0: στρατιώτη.
1: Ερωτόκριτος.
2: Φοβούμαι. Φοβούμαι τη σκέψη μου τρέμονται αρχίζει να φεύγει και χωρίς φραγμούς σε σένα να

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
8: Καλό.
6: Δεν υπάρχει.
8: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
8: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
9: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
11: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
12: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
11: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
13: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου, στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Θεοκριτός.
1: Ένας γουρό με λαχρίνο, ο Θεέ μου καλή ταχύ, ο Θεέ μου καλή ταχύ.
0: Ερωτόκριτος.

0: Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9. Ερωτόκριτος.
1: Κουφοβροντάκι ο ουρανός βρέχει απ' άκρη σ' άκρη και μονοπάντησε η βροχή με το μαθιό το δάκρυ.
2: Τον ίδιο μου τον εαυτό εξεπέρασα για σένα.

0: αυτόκριτος.
1: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι οι παλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όλοι σηκώνομαι σταυρό, ο Θεός μας δοκιμάζει. Ανάλογα με τις αντοχές του κάθενος,

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές θα λάβουν στις 30 Νοεμβρίου επιστροφή ενοικίου, ενώ για εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση προβλέπεται επιστροφή διπλού ενοικίου. Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις τιμές των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας το 16,3% τον Αύγουστο σύμφωνα με τη Eurostat. Η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για επίθεση της Χαμάς μία εβδομάδα πριν από την 7η Οκτωβρίου, όπως έγραψε η Wall Street Journal. Η Τεχεράνη διαψεύδει τον Τραμπ ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει σχέδιο για νέες συνομιλίες. Η υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν και ο ακροαριστερός διεκδικητής της Προεδρίας Ζαν Λικ Μελανσόν αναμένεται να φτάσουν στον δεύτερο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών της ερχόμενης χρονιάς και στα 5 σενάρια που εξετάστηκαν στο πλαίσιο δημοσκόπησης. Βρετανοί υπήκοοι και οι 5 συλληφθέντες για το συμβάν κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη.
5: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
4: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611.
5: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
6: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Πακλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
10: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
11: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
10: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
11: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
12: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,68. Τυρί τόστ αντόρο κρίμι το κιλό 7,98. Φρυγανιές φόρμα 360 γραμμαρίων σικάλεος 1,14. Νες καφέ 50 γραμμαρίων 2,41. Πτιμπερ αλατίνι σετ 2,14. Νταβ ντουζ 720 ml 2,94. Όμως κόνη 45 μεζούρες 5,78. Φαμπουλόσο υγρό πατώματος 1 λίτρο 1,86. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
16: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
6: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
7: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
7: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
6: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
7: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
6: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
8: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές στις 11:30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
10: Πάνε τα χρόνια και περνούν σαν το νερό που τρέχει, σαν σύννεφα του ουρανού από τα παίρνει ο αέρας. Και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια και να ανοίξει, φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει.

και να ξαναγινούμουνε 10 χρονών κοπέλι. 10 χρονών κοπέλι να ζήσω χρόνια όμορφα.

αυτές τις όμορφες στιγμές να θέλα ξαναζήσω. Να πάρω απάνω το στενό να σμίξω τσιγερό τους. Αχ, να σμίξω τσιγερό τους, να...

όσα σου και πάψε, Μιχελάκη. Και πάψε, Μιχελάκη, κι ό,τι έχεις ψήσει, βάλε μας να πιούμε ένα γκρασάκι.

0: σου χαρά.
1: Ερωτόκριτος.
0: Γεια σου χαρά σου Βενετιά, πήρα τους δρόμους του νοτιά.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
3: Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκι. Τα 30 χρόνια πείρασμας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
4: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
5: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
3: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
5: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53382 και 6932-3316-11.
4: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Έμεινε στο δρόμο, μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
6: Ρυμούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
7: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
6: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
7: Τηλέφωνο 690-737-9950.
6: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
8: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
10: Έχουμε Α. Παντού.
9: Δηλαδή.
10: Α. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α. Παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
16: Οπα, έλα πάνω για όλο τον κόσμο.

0: Είστε καλά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
0: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
1: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
10: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
11: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
10: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
12: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσετε τέτοιο χαλί.
10: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρον.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον Κρητικό Σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές θα λάβουν στις 30 Νοεμβρίου επιστροφή ενοικίου, ενώ για εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση προβλέπεται επιστροφή διπλού ενοικίου. Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις τιμές των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας το 16,3% τον Αύγουστο σύμφωνα με τη Eurostat. Η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για επίθεση της Χαμάς μία εβδομάδα πριν από την 7η Οκτωβρίου, όπως έγραψε η Wall Street Journal. Η Τεχεράνη διαψεύδει τον Τραμπ ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει σχέδιο για νέες συνομιλίες. Η υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν και ο ακροαριστερός διεκδικητής της Προεδρίας Ζαν-Λικ Μελανσόν αναμένεται να φτάσουν στον δεύτερο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών της ερχόμενης χρονιάς και στα 5 σενάρια που εξετάστηκαν στο πλαίσιο δημοσκόπησης. Βρετανοί υπήκοοι και οι 5 συλληφθέντες για το συμβάν κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
5: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
8: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Dekastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Dekagro. Μαζί στο αύριο, σήμερα.
9: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
10: Θέλεις σε έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά. Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Αυτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο.
9: τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τα 30 χρόνια πείρασμας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
4: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
5: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
6: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
5: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τηλέφωνα 28920053382 και 6932331611.
4: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
7: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
8: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
9: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Κρίστη Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, είναι 28 του Σεπτέμβρη του 26. Η τελευταία εβδομάδα του φθινοπόρου, του πρώτου μήνα του φθινοπόρου. Για το φθινόπωρο συνεχίζεται. Εδώ Χανιά, κριτικό όραμα 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Καλησπέρα, Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίθι. Και απόψε οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης στην παρέα σας, από τη μία μπάντα ανατολικά και δυτικά και αντιστροφώς. Θα κάνουμε την παρέα μας, θα προσπερίσουμε και γενικά θα φροντίσουμε να κάνουμε και τη βραδιά μας και τη ζωή μας όμορφη. Βασίλης Κουλάς ανοίγει την αυλαία. Καλώς ορίσατε, καλή βραδιά. Καλό τάξιδι, νέα εβδομάδα.

Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε το μεγάλο Βασίλη Σκουλά. Καλησπέρα, η πρώτη καλησπέρα από τη Σούδα, από τον Γιάννη το Μάρακα, τον καλό φίλο. Καλησπέρα φίλε, καλησπέρα Σούδα. Σήμερα Δευτέρα, έρχονται και τα μηνύματα βροχή εδώ. Καλησπέρα Μαριάννα, να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη γιορτάζει ο Χαρίτων, ο Χαρίτωνας. Σπάνιο όνομα, κυκλοφορεί όμως ανάμεσά μας. Χρόνια πολλά και καλά, να χαίρεστε τις ονοματάρες σας. Και απόψε γίνεται στην παρέα μας 28 210 40 140. Είναι ο παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας. Και για όλους εμάς που σε φάρουμε ανά τον πλανήτη και ακούμε το Κριτικόραμα, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι www.kritikorama.com. Δημήτρης Κουνάλης, εγώ για σένα.

Καλησπέρα στην Κυριακή, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Εγώ για σένα πρέπει πως πλέον δεν μ' αγαπάς. Δημήτρης Κουνάλης, αγαπημένος Δημήτρης Κουνάλης.

0: Και έχουμε και έναν άνθρωπο που τον αγαπάμε πολύ, μια αγαπημένη φίλη που πάντα αισιόδοξη είναι η Τόνια μας. Εκπομπή χωρίς Τόνια δεν γίνεται. Αυτό το λέω όλα αυτά τα χρόνια, πάνω από 15-20 χρόνια με τη Μάη. Ένα χαρισματικό θηλυκό και ένα πολύ καλό κορίτσι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ηράκλειο, Τόνια μας. Καλή εβδομάδα, ε.
1: Επίσης,
0: να είμαστε καλά, να μας πάνε όλα καλά.
1: Καλό ταξίδι.
0: Να είμαστε καλά, Τόνια μου. Τελε, πάει και φάγαμε και το φθινόπωρο, ε.
1: Πάει,
0: έβρεξε στο Ηράκλειο προθέσεις γιατί την Κυριακή. Και το Σάββατο πολλά νερά εδώ, πολύ βροχή.
1: Ωραία.
0: Αφιερώνεις πού, Τόνια μας.
1: Σε εσένα με την αγάπη μου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Η αγάπη για χτίμηξε στη Λεμεβαία. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Τόνια μου, σε ευχαριστώ. Μια καλησπέρα και στο Βασίλη που μας ακούει στο Ρέθυμνο, εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και εκείνο που είναι στην παρέα μου. 28-210-40-140 για την επικοινωνία μας. Να έρθετε στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο. Το έχετε επιλέξει. Λουδοβίκος των Ανογείων, στη Λίμνη, στο Μαθιώσου. Καλησπέρα, Κατερίνα. Το αφιερώνω στον άντρα της ζωής μου, λέει, το Μάνο, και σε σένα με πάρα πολύ εκτίμηση που όλα αυτά τα χρόνια σε ακούω και μου φτιάχνει τη διάθεση να είσαι, λέει, πάντα υγιής, και ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Στις Λίμνες, στο Μαθιώσου.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι είναι τα πράγματα. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 10 το βράδυ, κάνουμε την παρέα μας. Να πω ενημερωτικά, Τετάρτη, λόγω κάποιου προσωπικού κολλήματος, δεν θα είμαστε μαζί. Πρώτα Θεός, την ερχόμενη Παρασκευή, η εκπομπή της Τετάρτης δεν θα είμαστε μαζί στον αέρα. Έτσι ενημερωτικά το αναφέρω. Καλή εβδομάδα, καλό ταξίδι. Είμαστε η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που στα πρώτα 15 λεπτά μας έχετε αποδείξει πως έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή στα Χανιά, Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο. Η Ρούλα Μπούχλια Γκανά από τα Χανιά λέει καλησπέρα Κώστα. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα με υγεία. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλο το κρατήριο του Κρητικοράματος και του Ερωτόκριτου. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, στο Μάντης και στον καθένα ξεχωριστά. Καλησπέρα Χριστινάκη, να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Έχει επιλέξει η Χριστίνα μας τον αείμνηστον Μανώλη Κακλή. Το σ' αγαπώ τα χείλη σου, ή χίλια κομμάτια θα την κάνω την καρδιά. Καλησπέρα κόσμο, σε ένα κόσμο που συνεχώς αλλάζει, αλλά εμείς μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Καλή εβδομάδα. Καλώς ορίσατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα.

0: Να και η κυρία Εύα μας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα κυρία Εύα μας, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κωνσταντίνε, σε όλο το καλό μας ακροατήριο. Στη Ρούλα μας, στο Σωμαροστελή, στον κύριο Δημήτρη, στη σύζυγο, την αγαπημένη μας Κυριακή. Και θέλω να είναι καλά όλοι τους.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος. Εγώ θα πω στη Ρούλα, χίλια ευχαριστώ Ρουλιό μου, γιατί το πρωί δεν σ' άκουσα. Θα πω στη Ρούλα, δεν θέλω εγώ να μ' αγαπάς. Όχι, λάθος. Δεν ξέρω αν είναι Κυριακή. Ρούλα μου, καματερίζεις κόλλη, δίχως σου ένα μηδενικό, είναι η ζωή μου όλη, και ξέρε το να το μάθεις. Θα πούμε στη σύζυγο του κυρίου Δημήτρη, κυρία Κυριακή χαλάλη σου που στη καρδιάς, τη μέση σε έχω βάλει, γιατί είναι η αγάπη μας, σπάνια μα μεγάλη. Με την αγάπη μου, κυρία Κυριακή, και στο σύζυγό σας. Όλα καλά.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Εύα μας.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Χαιρετισμού στο Μανώλη. Καλή βδομάδα. Καλή βραδιά.
1: Ευχαριστώ σου. Και από αυτό χαιρετίσματα.
0: Να είναι καλά, τον ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και στο Γιώργη που μας ακούει εδώ στα Χανιά. Λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Στη γυναίκα μου λέει την Ελευθερία και στην εκπομπή μου πάρα πολύ αγάπη. Να είσαι καλά φίλε μου. Μανώλης Κακλίστος, αγαπώ τα χείλη σου, χίλια κομμάτια θα...

0: Πάμε και εδώ στα Χανιά, στο Ακροτήρι, στα Ψηλά, στο Μπαζινό. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλά, καλά.
0: Πάντα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα μου βάλεις την καρδένια.
0: Του Βασίλη Σκούλα, βεβαίως.
1: Αμέ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ.
0: Την αγάπη μου στα καλά Χανιά, στο Μπαζινό. Ευχαριστώ. Μαζί, ποτέ σου. Παζινό, σε ένα ομορφοχωριό δίπλα στο αεροδρόμιο εδώ στα Χανιά, ενημερωτικά το

Να είμαστε καλά, γιατί η ζωή είναι λίγη και λίγη. Οτιδήποτε αντιμετωπίζει ο καθένας, μικρή ή μεγάλη δυσκολία, να μην το βάζουμε κάτω. Να είμαστε αισιόδοξοι με θετική σκέψη. Η θετική σκέψη είναι το καλύτερο φάρμακο. Γιατί

Καλησπέρα και στο Γιώργη από τη Σίουδα εδώ στα Χαλιάνα, σε καλά φίλε μου, και επ' ευκαιρίας έτσι να επεκλίνω μια έκκληση στις αρχές εκεί. Εκεί το πρωί που έρχεται το καράβι στη Σούδα, υπάρχει πρόβλημα εκεί στον κόβο. Πάρα πολύ κίνηση. Κάποιος τροχονόμος, ρε παιδιά, να ρυθμίσει λίγο την κυκλοφορία. Να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι. Πιο πολύ ώρα κάνεις να πας από τη Σούδα μέχρι τον κόμβο από ότι από τον Πειραιά στη Σούδα. Δεν θέλει και πολύ μυαλό. Ένας τροχονόμος έτσι 5-10 λεπτά να ρυθμίσει το ρεύμα. Να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι για την ώρα που πάνε και στις δουλειές τους.

Και ήταν ο μεγάλος Μανώλης Κακλής. Να πω ότι αύριο, από ό,τι βλέπω, γιορτάζει ο Άγιος Κυριάκος εκεί στα Φράτα, ένα όμορφο χωριό εδώ στα Χανιά. Έχει, νομίζω, ότι είναι η εκκλησία του Άγιου Κυριάκου, αν και πανηγύρι παραμονή απόψε. Μεγάλη χάρη όλων των Αγίων. Και συνεχίζουμε. Καλησπέρα στην Τασία, στις Βρίστων από Κόρνα. Καλησπέρα Στέλλα, λέει, καλησπέρα Κώστα. Με τη φίλη μου την Αθηνά είμαστε εδώ στο κέντρο. Κάνουμε, λέει, τη βόλτα μας και ακούμε Κρητικό Ράμα και Κώστα Κουβεράκη. Να είστε καλά, καλή διαδρομή. Και δεν ξεχνάμε τα ματάκια μας 14 στο δρόμο και τα αυτάκια μας πού, εδώ, Κρητικό Ράμα στα Χανιά και στο Ηράκλειο Ερωτόκριτος.

0: λίγε.
1: Αν ήξερα, Γεωργία Νταγάκη, από τις μεγαλύτερες γυναικές φωνές στην κεντρική μας μουσική. Οδεύοντας για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για τον Μπαζινό εδώ στα Ακρωτήρη, στα Χανιά, Γαρδένια. Διαφημιστικό διάλειμμα να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας, μην το κουνήσει κανείς από τη θέση του. Και σε λίγο πάλι εδώ στα Χανιά, Κρητικόρα με 93,8 και στο Ηράκλειο Ερωτόκριτος 87,9.

0: Κριτικόραμα FM στέρεο. Το Κριτικόραμα με μεγάλη χαρά σας ενημερώνει ότι σήμερα 28 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο Χαρίτος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Το δημιουργήσαμε με σεβασμό στον πελάτη και το αυτοκίνητό του.
1: Για να σας λύσει το μεγαλύτερο πρόβλημα της καθημερινότητας.
0: Απόλλων.
1: Η πιο σύγχρονη μονάδα πάρκινγκ.
0: Σας εξασφαλίζει σίγουρη θέση στο κέντρο της πόλης και εγγυημένη ασφάλεια για το αυτοκίνητό σας 24 ώρες το 24ωρο όλο το χρόνο. Διαθέτουμε και υπερσύγχρονο πλυντήριο Soft Care.
1: Πάρκινγκ Απόλλων. Λίγα μόλις μέτρα από την αγορά στην πλατεία Κολοκοτρώνη.
0: Πάρκινγκ Απόλλων. Το μόνιμο στέκι του αυτοκίνητου.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
3: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίου Αφίαν ο Γιαννάκης στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
6: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
0: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
6: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
0: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
7: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές στις 11:30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Κυκλοφόρησε Μην απορείς, Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
9: Μην απορείς, πως βρίσκεσαι.
8: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
9: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
8: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον Κρητικό Σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Μαύρα πουκάμισα, Μανώλης Κονταρός από τη γνωστή τηλεοπτική σειρά του Μέγκα που ήδη ξεκινήσει. Καλησπέρα στο Μιχάλη στο πέραμα, στο Ρέθιμο, στο Μιλοπόταμο. Έχει επιλέξει Νικομανώλη Νύχταρη.

0: όμως το ναι.
1: Να ακούσουμε και την κυρία Νίκη από Πλατανιά εδώ στα Χανιά. Τι κάνουμε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλά είσαστε, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Θα ήθελα τον Νίκο Ζωηδάκη να μου βάλετε.
1: Βεβαίως, θα μεταδώσω κάποιο από τον Ζωηδάκη. Σε ευχαριστώ πολύ. Την αγάπη μου στον Πλατανιά. Καλή εβδομάδα. Καλό ξημέρωμα.

0: Κι άλλο ένα φίλο από τα Χανιά, από το Πασακάκι. Καλησπέρα, φίλε. Ή τα κάνεις, καλή εβδομάδα.
1: Να σε καλά, Κωσίου.
0: Και εσύ, φίλε, χαίρομαι στην παρέα μας. Πού αφιερώνεις?
1: Ένα του πεντάρι, θα πάρεις ένα του πεντάρι στο Καρογεράκι.
0: Εντάξει, φίλε, να σε καλά. Την αγάπη μου στο Πασακάκι εδώ στα Χανιά. Καλή εβδομάδα, καλή βραδιά να περάσουμε.
1: Γεια σου, Κωσίου, γεια.

Νίκο Μανώλης Νύχταρης, η καλή φίλη Δήμητα από την Κομωτινή, από την Ξηράνδια, το Βορρά. Όμορφη είναι η Ελλάδα, κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα έχει τα ήθη, τα ήθημα. Αυτός είναι ο πολιτισμός μας, αυτός είναι ο πλούτος μας. Αλλά δυστυχώς η παγκοσμιοποίηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να τα εξαλείψει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει εμείς το μόνο να επιτακτικά να τα στηρίζουμε αυτά τα πράγματα. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, πρέπει να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Το χρωστάμε στις γονείς, στους παππούδες, στους αγώνες τους, στη μνήμη αυτών των ανθρώπων που τα διαφύλαξαν τόσα χρόνια. Και δεν είναι μόνο μονάχα η μουσική παράδοση, πολλές φορές το λέω, είναι ο θάμνος. Το δάσος είναι η ανθρωπιά, η συμπεριφορά. Όπως ήταν οι άνθρωποι παλιά φερέγγιοι, με ένα λόγο τιμής, κάνανε τις δουλειές τους. Σεβότανε το σπίτι που του άνοιγε την πόρτα. Γενικότατα ήταν μπεσαλίδες ανθρώποι. Εκεί κάπου έχει χαθεί ο σεβασμός σε αυτή την κοινωνία. Ο χρόνος δεν τα λιώνει, οι άνθρωποι τα αλλάζουν. Στέλιος Μπικάκης, αγάπη μου. Μεγάλη κουμέντα αυτή. Αγάπη μου.

0: Κρυθικόραμα.
1: Εδώ από τα Χανιά, από το Κρυθικόραμα, μας ακούτε όμως ζωντανά με αναμετάδοση μέσα από τον Ερωτόκριτο 87,9 για όλο τον Ομοϊρακλείο και τον Ομολασιδίου. Καλησπέρα και στα ταξί εδώ στα Χανιά που είναι πάντα συντορισμένα στο Κρυθικόραμα. Καλές διαδρομές, καλή δουλειά. Καλησπέρα Γιώργη Μίγια, από τα καλύτερα παιδιά ο Γιώργης μας. Νικηφόρος Αεράκης, εσύ είσαι και αγαπώ. 28-210-40-140, όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε. Και έχουμε ένα άλλο αγαπημένο φίλο από τον Πλατανιά, τον Κωστή. Καλησπέρα, συνονόματε.
2: Λοιπόν, καλησπέρα, συνονόματε.
1: Καλά πήγε ο Πλατανιάς.
2: Χαίρομαι που σ' ακούω.
1: Καλό ποδαρικό έκανε ο Πλατανιάς,
2: εντάξει.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα?
2: Αφιερώνω, λοιπόν, στο φίλο μου τον Ανδρέα, στο Χαλάμπι από...

0: στο Χαλάμπι, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, από τον Κουρσόνα, ναι.
0: Από τον Κουρσόνα, στο κουνιάδο μου τον Δημήτρη, σε σένα, στην κοπελιά που πήρα τον Πλατανιά, ναι. Και σε όλο το κρατήριο, από το Άλφα στο Μέγα.
1: Να είσαι καλά. Καλή βραδιά, φίλε. Καλή εβδομάδα στο Πλατανιά.
0: Μην λέω ονόματα.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, ναι.
0: Σε όλο το κρατήριο.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Και στο Πασαλιμάνι.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστώ.
0: Έγινε, φίλε. Γεια χαρά. Γεια.

Και μετά τον Νικηφόρο Ιράκη, καλησπέρα στις Μοίρες, στο Ηράκλειο, στο Γιώργη που μας ακούει. Τον ευχαριστώ. Έχετε επιλέξει Νίκο Ζωηδάκη. Εσύ είσαι η αγάπη μου, ναι, εσύ. Καλησπέρα παρέα, όμορφοι Γιώργηδες, Νόντας και όλη η κομπανία εκεί. Να περνάτε καλά, παρέα.

0: Αντέσα.
1: Καλησπέρα και στον Εκτάρα που μας ακούει και στην πόλη του Ηρακλείου, στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού. Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ. Καλησπέρα στο Ηράκλειο. Ηράκλειο και Ερωτόκριτος, 87,9.

Και οδεύοντας λίγο πριν τις 10, λίγο πριν το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλησπέρα, μας στέλνει η Νίκη από την πηγή Ερεθύμνης. Καλησπέρα, λέει, καλή εκπομπή. Σε ακούω τέλεια και σε ευχαριστούμε για τη διασκέδαση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Αντώνης Μαρτσάκης, για τα αγαπημένα μου φιλαράκια, για τον Νόντα, για τον Γιώργη και για την υπόλοιπη παρέα που προφανώς πάντα εκεί υπάρχει μεγάλη παρέα. Αντώνης Μαρτσάκης, ο κορυφαίος γιολάτορας της εποχής μας.

0: Κριτικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
1: Για αυτούς που αγαπάμε, επιλέγουμε το καλύτερο. Κρεοπολία 108. Η πρώτη επιλογή για υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε Κισάμου 108, Γογονή 22 και Ηρώων Πολυτεχνείου 35. Ανοιχτά όλη μέρα. Κρεοπολία 108. Ποιότητα στο κρέας.
2: Οι προσφορές της εβδομάδας.
3: Παλοπριζόλα Κυριδής 4,98.
4: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
5: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη.
7: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
6: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611.
7: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
8: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
9: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
8: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
9: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
10: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693 83 21 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Και πάμε στο Τιμπάκι, στο Ηράκλειο, νότια, σε μια κυρία. Τι κάνετε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Πέρα επίσης και εσείς.
0: Το όνομά σας?
1: Το όνομά μου είναι Ελένη.
0: Κυρία Ελένη, μέσα από το Τιμπάκι μας ακούτε?
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Αφιερώνετε κάπου ιδιαίτερα?
1: Να αφιερώνω σε όλη μου την οικογένεια, στα παιδιά μου.
0: Να είστε καλά, να τους χαίρεστε όλους, με υγεία.
1: Ναι, και σε όλες οι φιλενάδες μου του Ερωτόκριτου.
0: Θα μεταδώσω κάτι από τον Ερωτόκο. Την αγάπη μου στον Τιμπάκι, στο Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά. Μας ακούτε από τα Χανιά, από το Κρητικό Ράμα, για τα Χανιά και το Ρέθυμνο 93,8. Ζωντανά όμως μας ακούτε με αναμετάδοση μέσα από τον Ερωτόκριτο 87,9 για όλο τον νομό Ηρακλή και τον νομό Λασιθίου. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο, τον Λεκάκη και τον Μανώλη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου. Αναστάσεις Μπούκλης.

0: Καλησπέρα και στο Λευτέρη που μας ακούει εδώ στο Γεράνι στα Χανιά. Τον ευχαριστώ πολύ. Και από το Γεράνι πάμε πάλι την Πάκη. Καλησπέρα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Ευχαριστώ επίσης.
0: Εγώ, τι λέει το Τιμπάκι, όλα καλά, ε?
1: Καλά.
0: Πάντα καλά, δύναμη το Τιμπάκι. Έχει και τον Ερωτόκριτο, δεν φοβάται τίποτα.
1: Ναι, ναι, περιμένουμε.
0: Το καλύτερο ραδιόφωνο εκεί.
1: Κάθε βράδυ δύναμη. Το περιμέναμε, αλλά έφτασε τρεις φορές μόνο.
0: Ευχαριστώ
1: την
0: πάρα
1: εβδομάδα.
0: Πολύ. Πιστεύω να τα καταφέρω να πάρω καθημερινή εκπομπή από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Προσπαθώ να το χρόνο μου να κανονίσω, γιατί εργάζομαι και επαγγελματικά και ο χρόνος μου. Αφιερώνεται κάπου ιδιαίτερα?
1: Καλησπέριο στην κυρία Βονικάση, στην κυρία Νίκη, στην Κατερίνες, τη Μαρίκα, τα Τσικολιδάκια και όσοι ακούνε Ερωτόκριτο και μαζοκοπάζει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, βέβαια θα μεταδώσω την αγάπη μου στον Τιμπάκι και στο Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Ράμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Εδώ Αχανιά, Κρητικό Ράμα 93,8 και για φωτοβάτες της Δευτέρας. Φάγαμε και σιγά σιγά τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου, 28. Σήμερα γιορτάζει ο Χαρίτος, χρόνια πολλά. Σπάνιο όνομα, κυκλοφορεί όμως ανάμεσά μας. Και μιας και αύριο δεν έχουμε εκπομπή προκαταβολικά, γιορτάζει ο Κυριάκος αύριο. Χρόνια πολλά στον Κυριάκο, εδώ σε ένα όμορφο χωριό στα Χανιά, στα Φράτα. Υπάρχει ο Άγιος. Να πάτε αύριο το πρωί στη δοξολογία, να ανάψετε και ένα κεράκι. Για την κυρία Ελένη εκεί στο Τιμπάκι. Καλησπέρα και Λευτέρη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. 28 210 40 140 μέχρι τις 11. Βαγγέλης Πιθαρούλης.

Και ένα μικρό απόσπασμα από τον Ορτόκτα, το Βαγγέλη Πιθαρούλη, Αρτέμις Πεντάρης για τη συνέχεια. Για το φίλο το Χρήστο εδώ στο Πασακάκι στα Χανιά. Υποψίες.

0: Και έχουμε και ένα άλλο αγαπημένο φίλο στην παρέα μας και από το Ηράκλειο, από την Ευγενική, τον Νίκο. Καλησπέρα Νίκο, καλή εβδομάδα. Καλά είσαι? Πάντα καλά φίλε, χαίρομαι.
1: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση στα χαρένια που στέλνουμε με το φίλο μας τον κακό γείτονα.
0: Ναι.
1: Ναι, το τραγούδι του Κιθαρούλη κάποτε θα σ' ανάμνηση σε όλους τους κατήριους και σε εσένα και σε όλους.
0: Να σε καλά, να το μεταδώσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Και ακούσαμε Αρτέμι Πεντάρη. Καλησπέρα σε ένα αγαπημένο φίλο εδώ στη Σπηλιά, στα Χανιά, στον Πατέρο Γιώργη, στο χωριό Σπηλιά. Καλησπέρα και στον Νίκο που μας ακούει στη Λακωνία, στη Νεάπολη συγκεκριμένη. Για όλους που μας ακούτε εκεί στα παράλια, στην Πελοπόννησο, κατευθείαν από το Κρητικό Ραμά. Πάμε να ακούσουμε τον κορυφαίο πόντιο καλλιτέχνη, τον Μαθαίο Τσαχουρίδη, σε ένα καταπληκτικό τραγούδι. Έχω ένα μυστικό. 28-210-40-140 για να έρθετε και εσείς στην παρέα μας μέχρι τις 11 που θα μας ακούτε.

0: Και άλλη μια αγαπημένη φίλη στην παρέα μας από την Πάκη αυτή τη φορά, την κυρία Μαρίκα. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι, σ' ακούω.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Την καλησπέρα μου σε όλο το ακροτήριο. Και αφού πήρε και η ευγενία μας να μας βάλει στο μαζοκοπάκι για όλους
0: στο επόμενο
1: και
0: μύρο...
1: για τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου.
0: Το έχω προγραμματίσει στο επόμενο μύρο για όλους σας.
1: Και στην οικογένειά σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Την αγάπη μου στο τυμπάκι.
1: Για την παρέα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ που είστε κάθε μέρα εδώ στην παρέα.
1: Καλό βράδυ.
0: Την αγάπη μου στο τυμπάκι. Καλό ξημέρωμα να περάσουμε. Ευχαριστώ.
1: Επίσης.
0: Είχα την τύχη πριν λίγες μέρες να γνωρίσω και τον Μαθαίο Τσαχουρίδη και τον Κωνσταντίνο εδώ στα Χανιά στη συναυλία που έδωσαν στην Παγιά Πόλη με τον μεγάλο Μάνολη Κονταρό. Θαύμασα την οικειότητα και την απλότητα, γιατί τους ανθρώπους προσωπικά δεν τους κρίνω ούτε με το κουστούμι, με τα ρούχα τους, ούτε με το πορτοφόλι τους, με τη συμπεριφορά τους. Και προσωπικά όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος και ομιλών πρώτος.

Και ένα δίδαγμα είναι ότι όσο ψηλά και να φτάσει κανείς οικονομικά ή κοινωνικά, πρέπει να παραμείνει ταπεινός και προσγειωμένος. Αυτό μου έδωσαν και ο Μαθαίος Τσαχουρίδης και ο Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης, οι δύο κορυφαίοι πόντοι καλλιτέχνες.

0: λύεται.
1: Και βέβαια συγχαρητήρια για την πολύ μεγάλη επιτυχία. Όταν η πολιτική υποστέλνει τη σημαία, υπάρχει και το άθλημα, υπάρχει και το ποδόσφαιρο, τα Ελληνόπουλα, που κατάφεραν χθες το ακατόρθωτο να νικήσουν την πολύ μεγάλη Γερμανία. Είναι τεράστιο όταν μιλάει η ελληνική ψυχή, όταν αξιοποιούμε τα Ελληνόπουλα και υπάρχει και συνεργασία και σύμπνοια, γίνονται θαύματα. Και αυτό το είδαμε χθες στο ποδόσφαιρο. Ιδιαίτερα αυτοί που εργάζονται, οι ομογενείς που εργάζονται στη Γερμανία, ξύπνησαν περήφανοι και πήγαν στη δουλειά τους.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
4: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Πάμε και στην πόλη του Ηρακλείου, στην κυρία Ποντικάκη μας. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι, καλή εβδομάδα. Πάντα καλά.
1: Και χαίρομαι να είναι οι φίλοι μας όλοι καλά, όπως και εσείς, ο Μανώλης, ο Γιώργος.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχουμε όλοι προβλήματα, αλλά θα περάσουν.
0: Βέβαια.
1: Θα κάνουμε υπομονή και θα σας πω ολονών μια μαντινάδα. Δηλαδή, σε όσους δεν βλέπω, όπως και τον άντρα μου, σε όλους περιλαμβάνει αυτή η μαντινάδα.
0: Στις
1: νύχτα στη βαθιά σιωπή, που ο κόσμος ησυχάζει, πες μ' αν ακούς τη σκέψη μου που σ' αγαπώ φωνάζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Την αγάπη μου στο Ηράκλειο. Καλή
1: ευχαριστώ
0: εβδομάδα. Καλό ξημέρωμα. Ευχαριστώ.
1: Στην οικογένειά σας.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να πω ότι είπαμε ότι την ερχόμενη Τετάρτη δεν θα είμαστε μαζί, δεν θα έχω εκπομπή, γιατί κάποια υποχρέωση με υποχρεώνει να μην είμαι στο ραδιόφωνο. Πρώτα Θεός, την ερχόμενη Παρασκευή. Έτσι λοιπόν, μόνο την Τετάρτη αυτή θα λείψουμε. Παραπονιάρικο σκοπός για τις κυρίες από το Ηράκλειο που το έχουν επιλέξει. Αντώνης Μαζοκοπάκης.

Αντώνης Μαζοκοπάκης για τις κυρίες στο Ηράκλειο. Λίγο που σας αποχαιρετήσω και για αυτό το βράδυ της Δευτέρας. Φάγαμε σιγά σιγά και το μήνα Σεπτέμβρη. Να πάει στο καλό και να έρθει ένας καινούριος μήνας με καλύτερες συνθήκες. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στη Μαρία που μας ακούει και για όλους που ακούνε Κρητικό Όραμα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφιερώνει 28-210-40-140. Παράλληλα διαβάζω και τα μηνύματα που έρχονται εδώ στο κινητό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε μας έχετε αποδείξει πως έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή εδώ στα Χανιά, στο Κρητικό Όραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο. Μιχάλη Τζουγκανάκης, ο Αϊτός λαβώθηκε σε τόπο που δεν πρέπει, δεν πρέπει. Ουδής άτρωτος σε αυτόν τον κόσμο. Ακόμα και ένας περήφανος Αϊτός. Εδώ και ο Γογιάθ. Τον έφαγε ο Δαβίδ. Γενικότερα η αγάπη όλα τα υπερνική είναι να μην σε βάλει αυτός ο φτερωτός θεός του έρωτα στο μάτι. Άμα σε βάλει δεν γλιτώνεις με τίποτα. Είναι να μην βρει το στόχο του.

Καλησπέρα και στην εργατιά. Για εσάς που εργάζεστε αυτή την ώρα και μας ακούτε για το νυχτοκάματο. Καλησπέρα, φίλε Απόστολε. Καλή δύναμη, καλή δουλειά. Καλησπέρα στα παιδιά στο ΕΚΑΒ. Είναι οι άνθρωποι που τις περισσότερες φορές διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να σώσουν τη δική μας. Και είμαστε ευγνώμων σε όλο το team. Νοσηλευτές, οδηγούς, γιατρούς.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικόραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί

0: Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
1: Κάνουμε την παρέα μας, αποσπερίζουμε και για φωτοβάτη της Δευτέρας, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Βαγγέλης Πιθαρούλης για τον καλό φίλο τον Νίκο και στην Ευγενική στο Ηράκλειο. Καλησπέρα στο Γιώργη που μας ακούει εδώ στο Μάλεμε, στα Χανιά, στο ιστορικό Μάλεμε. Κάποτε θα έχεις ανάμνηση.

Το συγκεκριμένο τραγούδι ο Μιχάλης από τα Χανιά που μας ακούει λέει καθοδόν στην ελευθερία τον στέλνει και στην εκπομπή. Τον ευχαριστώ. Να σε καλά φίλε μου, καλή διαδρομή, καλή ξεκούραση.

Καλησπέρα και στα παιδιά στη Διδάχη και στο εργοστάσιο, στα Ακροτήρι, στα παιδιά της Καθαριότητας, σε όλους που μας ακούτε. Αγαπημένα τραγούδια, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, είπαμε ότι την ερχόμενη Τετάρτη δεν θα είμαστε μαζί. Κάποια υποχρέωση κοινωνική με υποχρεώνει να είμαι μακριά σας. Την ερχόμενη Παρασκευή, πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά και θα κάνουμε παρέα. Προς το παρόν, Γιώργος Ζερβάκης, αγαπημένος Γιώργος Ζερβάκης. Καρδιά μου, πάψε, πάψε, πάψε να πονάς.

Όλα τα καλά, τα καλά κάποτε τελειώνουν, λέει ένα σοφοοικονομικό λαό μα. Εδώ τελειώσαμε και για απόψε για 2 ώρες μονοπολούσαμε τον χρόνο και την αγάπη σα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και εμεί κάνουμε ό,τι μπορέσαμε τη μεριά μα να περάσουμε ένα όμορφο 2ωρο. Αυτό είναι ο σκοπό τη εκπομπή. Να μεταδώσουμε και να επιλέξουμε αγαπημένα τραγούδια και να περάσουμε καλά. Είπαμε την ερχόμενη Τετάρτη δεν θα είμαστε μαζί. Κάποια υποχρέωση με υποχρέωνε μακριά. Σα πρώτο Θεό την ερχόμενη Παρασκευή. Εσεί νύχτα και μέρα εδώ στα Χανιά στο Κρητικό Ράμα και στο Ηράκλειο στον Ερωτόκριτο. Και δεν ξεχνάμε αύριο πρωί-πρωί, λίγο μετά τις 8 και 10, βγαίνει ο άνθρωπος που μας φτιάχνει την ημέρα, Μανώλης Λεκάκης από τον Ερωτόκριτο, και τον ακούμε και εδώ μέσα από το Κρητικό Ράμα στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Εμείς καλά να είμαστε. Πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός. Την ερχόμενη Παρασκευή θα ξανακάνουμε παρέα, λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Από τον Κώστα Κουβεράκη, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Καλό και ευλογημένο ξημέρωμα, καλό τάξιδι, καινούργια εβδομάδα που είναι πρωτοπυλών. Και το φινάλε με Γρηγόρη Σαμόλη.

0: Ρώμα.
1: Κριτικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
2: Εγγυημένες διαδρομές, ασφαλείς οδηγικές εμπειρίες, οικονομία και επιδόσεις σε κάθε σου χιλιόμετρο. Αρκεί να έχεις τα σωστά καύσιμα. Πρατήριο καυσίμων BP Μιχελάκης. Εγγυημένα ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο για τη σωστή λειτουργία του κινητήρα σας. Πετρέλαιο θέρμανσης για μέγιστη απόδοση. Και ακόμα, πλυντήριο, λιπαντήριο, μπαταρίες και αξεσουάρ αυτοκινήτων. Πρατήριο καυσίμων BP Γεώργιος Μιχελάκης. 35 χρόνια αξιοπιστία, συνέπεια, εγγύηση.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τα 30 χρόνια πείρας μας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
5: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
6: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
4: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
6: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τηλέφωνα 28920053382 και 6932331611.
5: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
7: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας. Χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ακούστε τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες εδώ στον Ερωτόκριτο.
1: Ερωτόκριτος.
2: Να σου αέρας να παίρνες με μέσα στα σωτικά μου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Στο

0: Είμαστε καλά, μπράβο σας.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
4: Κυκλοφόρησε. Μην απορείς. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης. Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας. Συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
5: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν τρίσετε τέτοιο χαλί.
4: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον Κρητικό Σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ερωτόκριτος.
6: Στο πελάγος η μοναξιάς γυρεύω να ανταμώσω.
1: Ερωτόκριτος.
7: Εμείς

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
2: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Πρωτόκριτος.
1: Πέτε μου, μρε Μανώλη, ένα δυστυχή να έχει χαρές παρμένες και να μην τζέχεις φορές και πίκρες πλερωμένες.
0: Ερωτόκριτος. Στους 87,9. Μια συνάντηση με την παράδοση.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Κυκλοφόρησε. Μην απορείς. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη, Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική, Στέλιος Σταματογιαννάκης.
3: Μην απορείς. Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
2: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
4: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
2: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ερωτόκριτος.
5: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
2: Ερωτόκριτος.
5: Εγώ στερούμε τη χαρά και τη να δίνω εσένα.
0: 87,9.
5: Πάλι

0: Ερωτόκριτος.
1: Το δάκρυ θέλει θύμησες ή πόνο να προβάλλει. Μα να προσέχεις σαν θα βγει να μην το δούνε.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Κάθε ώρα είναι ώρα για ερωτόκριτο.
2: Για ένα, για ένα. Για το φίλο

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Αυτόκριτος.
1: Αγαπώ την Κρήτη, αγαπώ την παράδοση. Και η σκέψη μου θα πω, σαν τον εργάτη τον καλό η σκέψη μου δουλεύει. Και πάντα σε παλιούς καιρούς όμορφους ταξιδεύει. Και το γυρίζει από το του χθες τη μυρισμένη στράτα. Τα δυο μου μάτια βρίχνητα με δάκρυα γεμάτα.
0: Κρητικοί πρωτομάστορες. Τα ειδόνια της Κρήτης. Η αετή. Κάθε στιγμή. Ερωτώ.

0: Ερωτόπληκτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Μονοκριτικά.
1: Ζαμάνια το χάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω. Καιρούς να σ' ανταμώσω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σπέρνω χαρές, μα βάσανα και δάκρυα θερίζω. Και κρεμισμένα όνειρα στο τέλος αλωνίζω.
2: Η Κρήτη ξέρει να γλεντά, στο δικό της ραδιόφωνο.
0: Ερωτόκριτος.

0: ξύλο.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε ο παλιατζής κι ότι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σε δάση, σε καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Λάστιμο την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου και η γειτόνι.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
1: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
1: Μόνο κριτικά.

0: καβουρνό. Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.